0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσει ο χρόνος. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
3: Fell by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment

η ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνο 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
8: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Χρήτη 102,8 Δευτέρα. Σήμερα είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου πανέμορφη, πανέξυπνη, λαμπερή, αγουροξυπνημένη Μαρία Λιαθάκη.
13: Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή τη εβδομάδα υπέροχα.

0: Θάνος Πετρέλης, τον ακούσαμε μόλις τώρα. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, παιδιά. Εντάξει, να σας πω ότι τώρα θα το πω. Προχτές πήγα, μπήκα σε ένα κομμωτήριο, μπαίνω μέσα και έπαιζε τέρμα Θάνο Πετρέλη. Εν τω μεταξύ, ο κομμωτής δεν ήταν της γενιάς του. Του λέω, πού το θυμήθηκες αυτό? Μου λέει, ήταν τέλεια τραγούδια, εσείς είστε τυχεροί. Με είπες γέρο, του λέω.
1: Μα είχαμε, είναι ωραία τραγούδια το παλιότερο, το συζητάμε.
0: Ναι, αλλά με είπε γέρο, εσείς είπε.
1: Είσαι παλιατζούρα, καλά σε είπε.
0: Α, δεν βλέπω και με παλιατζούρα εγώ.
1: Παλιατζούρα, λέμε την καλή την έννοια, είναι και στην. Έτσι, γενικότερα στις επιχειρήσεις, η Climatologic, διότι είναι 30 χρόνια στο χώρο. Είναι η παλιατζούρα η ωραία, με την τεχνογνωσία και την εμπειρία της. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εμείς οι παλιατζούρες τις αγαπάμε, και τον καπνίδι, την παλιατζούρα και την Climatologic.
0: Έτσι.
1: Η οποία τίποτα δεν έχει σε παλιό μέσα. Οι εγκαταστάσεις ακόμη είναι καινούργιες, διότι βρίσκονται Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Και να πούμε ότι ό,τι θέλετε, κλιματισμό, αντλίες θερμότητας, μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας, θα τα βρείτε εκεί, στην υπέροχη ομάδα της Climatologic. Πάμε για καιρό.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τον καιρό. Υπέροχη μέρα σήμερα, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά-σιγά. Καλοκαιριάζει, 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 18 ελάχιστη. Είναι ό,τι πρέπει για να έχουμε μια ωραία μέρα να κάνουμε τη βόλτα μας και το βραδάκι να κοιμηθούμε, έτσι με τη λίγο να βάλουμε την Climatologic και θα έχουμε ένα τέλειο κλίμα μέσα στο σπίτι μας. Έρχονται ονειράμα και κλείσε τα μάτια.

0: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: κανείς.
1: Να κάνω. Πρωί-πρωί αποφάσισα να βάλω εγώ μάσκαρα και έχει μπει πάλι με στο μάτι μου. Τι το κάνω αυτό το πρωί πριν τον καφέ.
2: Λίγο πιο μετά βάλτο, αφού δεν έχεις ξυπνήσει.
1: Σήμερα είπα τώρα μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος να βάλω λίγο μάσκαρα να είμαι άνθρωπος.
2: Βοήθειά σας, πλάκα-πλάκα. Βοήθειά
1: σας. Θα έρχονται σε λίγο κόσμος να πίνουν καφέ εδώ που δεν δουλεύουν και εμείς εδώ δουλεύουμε σαν ήλωτες.
2: Αλλά... τι να κάνουμε κι εμείς οι χειρόνακτες. Η παραγωγή ραδιοφωνική.
1: Ας υδρώσουμε, τι να γίνει.
2: Εμείς και οι οικοδόμοι δεν δουλεύουμε, δεν σταματάμε ποτέ τη δουλειά γιατί είμαστε χειρόνακτες.
1: Γιορτάζει κάποιος σε όνομα του Αγίου Πνεύματος?
2: Δεν ξέρω. Όχι, ο Πνευματούλης, ο Τούλης. Ξέρω εγώ ποιος
1: γιορτάζει. Γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος, γι' αυτό και είναι αργία για πολλές. Πρέπει να δω για ποιες δουλειές είναι αργία σήμερα.
2: Ό,τι έχει να κάνει με τις πνευματικές δουλειές. Αυτό όμως είναι σχετικό.
1: Δεν κάνουμε εμείς πνευματική δουλειά.
2: Αυτό είναι σχετικό. Αλλά να ξέρεις ότι εκτός από το Αγίου Πνεύματος,
1: ναι,
2: κανονικά, στο Αγίου Πνεύματος είναι μια κινητή μέρα, κινητή γιορτή, συγγνώμη, και έπεσε σήμερα. Αλλά κανονικά είναι ο Άγιος Ευέλπιστος και ο Ιέρακος, οι μάρτυρες γιορτάζουν σήμερα. Όσιος Πύρος του Παρθένου. Ο Άγιος Θεσπέσιος. Γιορτάζουν οι Θεσπέσιοι σήμερα, αλλά γιορτάζουμε και εμείς μαζί.
1: Γιορτάζουμε. Χρόνια μας πολλά, Γιάννη μου.
2: Και ο Άγιος Ιουστίνος ο Μάρτης γιορτάζει σήμερα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω σε ένα ανθοπολείο που δεν είναι απλά ανθοπολείο, διότι εκεί βρίσκουμε στολισμούς για γάμο, για βάπτιση, βαπτιστικά πακέτα, όλα υπερσυγκλονιστικά. Τώρα ετοιμάζουμε και το γάμο του αδερφού, οπότε καταλαβαίνεις ότι με τη Γιώτα και όλη την ομάδα είμαστε σε πολύ στενή επικοινωνία και επαφή. Έχουν διαλέξει υπέροχα πράγματα και συνεχίζουν. Το οργανών, τον Σεπτέμβριο θα γίνει ανυπομονώ. Αν θέλετε λοιπόν κι εσείς να κλείσετε τον δικό σας γάμο ή βάπτιση, εκδήλωση και έχετε άγχος, μην έχετε. 281-08-24-970, παίρνετε τη Γιώτα και την ομάδα την καταπληκτική και τα κλείνετε όλα χωρίς άγχος.
2: Και έρχεται ο Σάκης Ρουβάς με φόρα τώρα, να μ' αγαπάς.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Γιατί μου το θύμισες, βρε Αντώνη μου.
1: Ότι είναι Δευτέρα το καημένο. Έχει πει τόσα ωραία τραγούδια και αυτό είναι ένα από τα καλύτερα. Το έχω λατρέψει.
0: Είναι ένα αρέσει. Και εμένα μου αρέσει.
1: Πολύ, πολύ. Το ακούω και σταματάω τα πάντα. Ό,τι και αν κάνω, θέλω να το ακούσω και να το τραγουδήσω.
0: Εντάξει, αλλά με ένα αγαπημένο μέρα είναι Παρασκευή. Έχω και τρεις Παρασκευές στο σπίτι. Τι να γίνει.
1: Ναι, είσαι και τέτοια.
0: Λοιπόν, έχω επαιτίους. Παγκόσμια μέρα γάλακτος. Πίνεις γάλας, αρέσει.
1: Κοίτα. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Εγώ, ναι, σαν φοιτητής, ήμουν από τα παιδάκια εκείνα που έπαιρνα το λίτρο το γάλα, του άνοιγα την εγκοπή, έβαζα μέσα ένα καλαμάκι και μέχρι να πάω στο πανεπιστήμιο το πίνα όλο. Ένα λίτρο γάλα, μέχρι να πάω στο πανεπιστήμιο. Σύνολα όλα τα πρωινό, το υπόλοιπο πρωινό. Μ' άρεσε. Δεν μπορώ όμως τώρα πια, γιατί όπως ξέρετε στην Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού έχουμε δυσανεξία στη λακτώση.
0: Ναι, και εσύ έχεις,
1: βέβαια.
0: Πάντως το γάλα γελάδες, έτσι για να ξέρεις.
1: Βρίσκω.
0: Ναι, έχει και γιαουρτάκια τα πάντα. Για παράδειγμα, το γάλα γελάδες περιέχει 22-29% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Είναι από τις πιο θρεπτικές
0: τροφές. Εγώ τώρα ξέρεις τι σ' αρέσει καλύτερα από τα προϊόντα γάλακτος.
1: Τι μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Το γιαούρτι τρελαίνομαι, το τυρί τρελαίνομαι.
0: Εγώ το γιαούρτι τώρα δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Όλα. Αλλά τυριά, δώσε μου τυρί. Δεν μπορείς να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι είδος. Είμαι cheese lover.
1: Ταξίδι πάω. Στην άλλη άκρη του κόσμου να πάω. Με το που κατεβαίνω στο αεροδρόμιο, γεια σας, τι τυριά φτιάχνετε εδώ. Το ήδη, κατευθείαν. Κατευθείαν. Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι και Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Θα πούμε και περισσότερα σε λίγο γι' αυτό. Προς το παρόν όμως θα πάμε σε μουσική.
1: Θα πάμε σε Ιουλία Καραπατάκη που τη λατρεύουμε. Τα κούνια και καρδιά.

0: Stars και Simply Red, διότι μα... είμαστε και stars.
1: Δεν σου φτιάχνει τη διάθεση αυτό το τραγούδι.
0: Ωραίο.
1: Πω,
0: είναι
1: μιλάμε,
0: ωραίο,
1: ναι.
0: Πρωινό. Σε βάζει μια εικασία.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στο ρυθμό. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και όλους τους γονείς στον πλανήτη Γη αυτών, διότι είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων σήμερα, όπως σας είπα και πριν. 1 Ιουνίου, λοιπόν, έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα να γνωρίζει τον ρόλο των γονέων στην ανατροφή των παιδιών και καλεί τα κράτη-μέλη να γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα γονέων. Ορίστε που μουρμουρίζαν, ορίστε. Έχουν και Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Είναι και ο παπάς και η μαμά, αν θέλουν. Και οι μαμάδες, μπαμπάδες, δεν έχουμε θέμα. Ο γονιός, να πούμε ότι είναι κάτι, νομίζω. Βασικά, εγώ έχω πει ότι είναι η πιο δύσκολη δουλειά στον κόσμο.
1: Είναι.
0: Διότι δεν μπορείς να έχεις ούτε εμπειρία. Το κάθε παιδί είναι εντελώς διαφορετικό, άλλη ανατροφή. Βλέπουμε ίδια παιδιά με διαφορετικά παιδιά με ίδιους γονείς. Είδαμε και πρόσφατα αυτό που έκανε τράβηξη το Adolescence, την εφηβεία στο Netflix. Το είδες τελικά?
1: Στη σειρά, δεν την έχω δει ακόμη. Όχι.
0: Γιάννη, πρέπει να τη δεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο και να δώσω ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στους γονείς. Διότι αλλάζει όλη η ζωή τους με το που γίνονται γονείς. Και να τους ευχηθούμε τα καλύτερα και σε εκείνους και σε όλη την οικογένεια και στα παιδιά και στον κόσμο όλο και στον ντουνιά που γίνονται γονείς και σε αυτούς που θέλουν να γίνουν γονείς και δεν τα έχουν καταφέρει ακόμη επίσης.
1: Όπου θα τους βάλεις σε προβληματισμό αυτή τη στιγμή.
0: Δεν μπορώ, με πιάνει ένα κατητής.
1: Τι να κάνω. Ένα κατητής. Εντάξει, εγώ σε βλέπω να γίνεσαι μανούλα πάντως και δεν ξέρω. Θα
0: ό,τι είναι να έρθει, δεν έρθει.
1: Βρε, δεν είπα εγώ ότι δεν έρθει.
0: Θα είμαι καλή, λες.
1: Αλλά σε βλέπω ότι θα είσαι πάρα πολύ προσεκτική.
0: Μην είμαι τρελαμένη, δεν ξέρω.
1: Δεν πειράζει, σε τρελάνω εμείς. Θα βάλουμε τον Νικηφόρο που τον ακούμε μόλις τώρα, θα με κοιτάς στα μάτια και τελείω.
0: Σε κοιτάω στα μάτια, με ηρεμήσει.
1: Σωστά.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου.
7: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Έχει ξεκινήσει καινούργια εβδομάδα, έχει ξεκινήσει καινούριος μήνας. Όλα καινούργια σήμερα, καλημέρα και στις καινούργιες αγάπες.
15: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Έρχεται Δέσποινα Πανδύ τώρα, μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Things that I've got. Beautiful Things και Benson Boone. Και εδώ είμαστε, Radio Crete 102,8, παρέα με Climatologic, η εταιρεία που φροντίζει για να μην μας λείψει τίποτα, θερμοκρασιακά τουλάχιστον, σε γραφείο και σε σπίτι. Όλη η ομάδα βρίσκεται στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 σε καινούρια διεύθυνση. Καλά, πλέον η διεύθυνση την αγαπάμε, έχει παλιώσει. Είναι 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Θα πάτε εκεί η δεξιά, όπως πάτε προσγάζει. Εκεί θα τους βρείτε. Τσακ. Παίρνει μπροστά σου έρχονται.
1: Ναι, ναι, κατευθείαν.
0: Και εκεί, αμέσως όταν περνάμε, πιάνει μια χαρά. Ένα χαμόγελο. Κατευθείαν φτιάχνει θερμοκρασία.
1: Γιατί σου έρχεται η καλή θερμοκρασία, γιατί σου έρχεται το δωρεάν σε στο νερό από τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Παιδιά, είμαστε εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συμβαίνει. Πάμε να δούμε τον καιρό λοιπόν. Σήμερα 26 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε. Αρχίζει και καλοκαιριάζει. Ξεπεράσαμε πια τους 25 και τις επόμενες ημέρες θα είναι παρόμοια κατάσταση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Βλέπω να πηγαίνουμε και στους 27 σιγά-σιγά. Καλοκαιριάζει. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία μέρα και το ωραίο είναι ότι το βράδυ ακόμα είναι δροσερά. Είναι κάτω από τους 18 βαθμούς Κελσίου, άρα θα έχουμε έτσι ωραίο καιρό. Ήλιολούς τη μέρα, ό,τι πρέπει για βόλτα. Έρχεται η Άννα Βύση, τώρα θέλω να το βάλετε τέρμα το ραδιόφωνο σας, δεν με ενδιαφέρει τι ώρα είναι, ξυπνήστε τους γείτονες, γιατί το Αιγαίο πραγματικά ανοίγεται.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Μέλη, σα ακούσαμε μόλι τώρα. Είμαι αλλού. Καπνί τη Γιάννη και Μαρία Λιαδάκη εδώ στα μικρόφωνα του Λάβρα.
1: Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Σε διακόπτω, Γιάννη, αλλά μου αρέσει. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι στα παιδικά τα πάρτι το Είμαι αλλού. Και στι μουσικέ καρέκλε. Ταιριάζει τόσο πολύ. Έχει τόσο ωραίο μπιτάκι. Ναι, μου αρέσει. Σκέψτε το. Είμαι αλλού. Σα στέλνει τώρα και γύρω γύρω.
0: Λοιπόν, είμαι αλλού. Εγώ θέλω να είστε εκεί παρόντε όταν ετοιμάζετε τη μεγάλη μέρα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το κουστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Όταν ένα γαμπρό πρέπει να είναι γαμπρό, πρέπει να είναι ο γαμπρό. Γι' αυτό στον Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κουστούμια που ξεχωρίζουν. Με επιλογέ από κορυφαίου οίκου μόδα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτέ οι στιγμέ είναι μοναδικέ και πρέπει να είναι ιδιαίτερε. Αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε φυσικά όπω πάντα στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.
1: Λοιπόν, πάντω δεν ξέρω αν παντρεύεστε από έρωτα, από αγάπη, από τι παντρεύεστε και τι γίνεται, αλλά εδώ μου λέει κάτι μία έρευνα η οποία με έχει προβληματίσει για να καπνίδι. Δύο, λέει, πανέξυπνοι άνθρωποι δεν μπορούν να ερωτευτούν. Η αληθινή αγάπη χρειάζεται και ένας να είναι λίγο πιο χαζούλης.
0: Μάλιστα, άκου τώρα. Τι είπε ο τύπος.
1: Εδώ έχω έρευνες.
0: Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Όχι, όχι.
1: Ούτε με να μ' αρέσει γιατί εγώ ερωτεύτηκα σφόδρα.
0: Πρέπει ένα να είναι χαζό για να υπάρξει έρωτα, όχι.
1: Δεν, δηλαδή, έξυπνοι άνθρωποι δεν ερωτεύονται, θέλει να πει έρευνα.
0: Δεν ξέρω τι
1: θα την καταρρύψουμε την έρευνα, διότι εμεί που είμαστε πανέξυπνοι είμαστε πάρα πολύ in love. Καθημερινά.
0: Δεν μπορώ να μπαίνω. Κάποιες έρευνες μπαίνουν πολύ και είναι προσβλητικές νομίζω για τους ανθρώπους κάποιες έρευνες. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω ποιο είναι ο έξυπνο και ποιο είναι ο χαζό. Ο καθένα κάνει αυτό που θέλει και εφόσον αισθάνεται όμορφα γι' αυτό, ποιος είμαι εγώ να τον κρίνω.
1: Έρευνα φάει τη σκόνη μας, δεν ισχύει.
0: Έτσι, δεν ισχύει. Είσαι ανίσχυη.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ!
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Τσοκομπίκ. Από τη Φρέσνα.
4: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου. After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
5: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
7: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιο κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα, περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
10: Τα ωραιότερα ελληνικά
11: και ξένα τραγούδια.
12: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Μιχάλη Χατζηγιάννη ακούσαμε, φωτιά στη νύχτα, και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το σαν σήμερα, να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα. 1945 η πρώτη κατακεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ίσκι που γίνεται από το μοναχό John Corr. Άκου τώρα τι μάθαμε, έτσι. 1967 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό άλμπουμ των Beatles, SGT, παιδιά δεν ξέρω καν πώς προφέρεται, έτσι, είμαι, Pepper's Lonely Hearts Club Band. Εντάξει, οκ. 1973 η Χούντα των Συνταγματαρχών προχωρεί στην κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα και στην εγκαθίδρυση της Προεδρικής Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας με συντακτική πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Δηλαδή είχαμε Χούντα, αλλά ονομαζόταν Προεδρική Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Μάλιστα. Τι να πει, ό,τι πεις.
1: Δεν είναι λίγο τα πολιτεύματα, δεν είναι τα αναλύσεις στις μέρες μας.
0: Και σαν σήμερα το 1998 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με έδρα τη Φραγκφούρτη. Σαν σήμερα το 1265 γεννήθηκε ο τεράστιος, ο γνωστότερος στην Ελλάδα ως Δάντης, εθνικός ποιητής της Ιταλίας. Έχει γράψει τη Θεία Κωμωδία και δεν είναι άλλος από τον Ντάντε Αλιγκέρι. Και 1926 γεννήθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός που όλοι τη γνωρίζουμε, την αγαπάμε, ήταν η απόλυτη ξανθιά της εποχής, η Μέρλιν Μονρό. Έτσι, κάπως έτσι λοιπόν έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. Θανατικά δεν θα σου πω για να μην.
1: Δεν θέλω θανατικά, δεν μπορώ συνέχεια.
0: Πάμε, Manic Monday, παιδιά, το θέλει η μέρα. Monday, Monday.

0: είμαστε Love Radio Crete 102,8. Τι θα ήθελες έτσι γεύση παγωτό να φας τώρα που ανοίγει ο καιρός?
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ κρέμες.
0: Κρέμες. Mm. Και δεν θα θέλεις
1: και
0: να υπάρχει κάτι.
1: Τρώω, αλλά η κρέμα μου αρέσει. Οι κρέμες μου αρέσουν. Γενικά.
0: Λοιπόν, έχω ένα αρτοποιού στην Ολλανδία εδώ που έγινε κάποτε viral γιατί δημιούργησε ένα ιδιαίτερο παγωτό με paracetamol. If you know what I mean. Κάνα ντεπονάκι μέσα, κάνα παυσίπονο. Βεβαίως. Και έτσι προωθήθηκε για θεραπεία για το hangover, λέει, σε καρναβάλι συγκεκριμένα.
1: Παγωτό με ντεπόν.
0: Σκέψου να πας, ας πούμε, να είναι παγωτό με παυσίπονο μέσα. Σου λέει, έχεις το πονοκέφαλο. Φάει ένα παγωτάκι να σου περάσει. Το θέμα είναι ανάλογα με τα κιλά πάει. Α πούμε, εγώ θα πιω δύο ντεπών.
1: Ναι.
0: Η ανιψιά μου θα πιει μισό. Η ξαδέρνη θα πιει ένα.
1: Και αυτό είναι επιτρέπεται τώρα να βάζει ντεπών στο παγωτό, α πούμε.
0: Προφανώς και δεν επιτρέπεται. Κρίθηκε παράνομη όλη η διαδικασία αυτή. Και μάλιστα η εταιρεία παραδέχτηκε ότι ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο, γιατί πρέπει να εγκριθεί από ΕΟΦ και τέτοια. Αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μέσα στο παγωτό.
1: Μάλιστα.
0: Κάνε ρεμιστικούλι, κάνε παυσιπονάκι.
1: Στο κέντρο αισθητική μπορώ να πω ότι φτιάχνω λάδι με. Παυσίπονο.
0: Ναι, why not.
1: Μάλιστα. Είμαι, πώς το λένε αυτό, όχι παυσίπονο. Να βάλω ένα.
0: Βάλε ένα ηρεμιστικό.
1: Μπράβο.
0: Να έρθει ο άλλος να ισιώσει.
1: Αυτό ήθελα να πω. Μπράβο, μπράβο, Μαρία μου. Είναι πολύ έξυπνο.
0: Ωραία, βάλε.
1: Πάμε.

0: Συντάρτα αγαπημένος. Και ακόμη εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ακόμη μια Δευτέρα που περνάμε παρέα, ξυπνάμε, πίνουμε το καφεδάκι μας, τεντωνόμαστε και χαιρόμαστε, διότι μπορεί να μην ήρθαμε στη δουλειά, αλλά θα δείτε και εσείς το θετικό που πηγαίνετε σήμερα στη δουλειά. Όσοι είστε στο δρόμο, ήδη θα το έχετε καταλάβει. Είναι πολύ πιο soft τα πράγματα, διότι είναι κλειστά τα σχολεία και πολλοί από εσάς δεν δουλεύετε. Και με ακούτε αυτή τη στιγμή και τεντώνεστε στο κρεβάτι. Και πάρα πολύ χαίρομαι για εσάς. Εμείς είμαστε εδώ να σας κρατάμε συντροφιά και να ξυπνάμε παρέα, είτε πάτε στη δουλειά είτε όχι. Πάντως οι δρόμοι του Ηρακλείου δεν τους έχετε δει πιο ανοιχτούς και πιο soft σε σχέση της, τι να σας πω τώρα, σίγουρα τους τελευταίους 6 μήνες δεν υπήρχε έτσι τόση άνεση στο οδικό δίκτυο. Παίρνουμε παρέα ένα Citroën EC3, το ηλεκτρικό αγαπημένο Citroën από Εμμανουήλ Βενέρης, και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Όπως σας είπα, πολύ ήρεμα είναι τα πράγματα. Αν πάμε πάρα πολύ συγκεκριμένα, θα πούμε ότι η Εθνική Αντιστάσεις, όπου υπάρχει φανάρι, έχει κάποια μικροφρεναρίσματα. Η παραλιακή ανοιχτή, το κέντρο το ίδιο. Ακόμη και στις 62 Μαρτύρων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα έτσι ρέουν πάρα πολύ ομαλά. Να δούμε ούτε στον ΒΟΑΚ, εκεί που υπάρχουν τα έργα άλλη φορά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τι να σας πω, ελπίζω να κυλήσει έτσι όλη μέρα και όσοι είστε στο δρόμο, απλά να απολαμβάνετε τις διαδρομές σας.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
2: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης,
4: Αντώνης Ρέμος,
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
12: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
13: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
14: Hey guys, it's Bruno Mars.
15: This is Alicia Keys.
16: Hey, what's up, this is John Legend.
17: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
18: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Love Radio Κρήτης. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου η πανέξυπνη, πανέμορφη, απαστράπτουσα, λαμπερή και ζουνάτη Μαρία Λιαδάκη.
0: Όλα αυτά εγώ είμαι, να το ξέρετε. Και έρχεται μια γυναίκα που έχει καταρρύψει τα δεδομένα και τους κανόνες. Ήταν 52 ετών όταν το τραγούδι έγινε παγκόσμια επιτυχία, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν παίζει κανένα ρόλο στην επιτυχία. 1998 και έγινε νούμερο 1, Believe και Share.

0: Γελάς.
1: Τι να κάνω, να κλάψω. Πηγαινόρχεται.
0: Τσιχλίτσα πήγα να πετάξω, μια τσιχλίτσα.
1: Πηγαινόρχεται μέσα στο στούντιο.
0: Δεν έγινε τίποτα.
1: Πεντάει τσίχλα, αλλά λες και του έκανα κάτι πάρα
0: πολύ. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό, αλλά έχουμε και μεταξύ μας έχουμε beef εδώ.
1: Σιγά το beef που.
0: Ποιος θα απαντήσει σε ερωτήσεις, βέβαια. Πάντα θέλουμε να δείξουμε ποιος είναι ο μορφωμένος, ποιος είναι ο σωστός εδώ μέσα. Αλλά να ξέρετε ότι μπορείτε να παίξετε κι εσείς ένα τέτοιο διαγωνισμό, επειδή αγαπάμε τα δώρα εδώ στο Λαβρέιδιο. Μπορούμε να ανοίξουμε δρόμους για το μέλλον με τα δώρα μας. Κάθε Παρασκευή παίζουμε λοιπόν και χαρίζουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Το μεγάλο μας παιχνίδι γνώσεων, ένας τυχερός ακροατής κερδίζει το Career Gate Test K16 από το διακρότημα Ηρακλείου αξίας 150 ευρώ. Το αναγνωρισμένο ψυχομετρικό τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που βοηθά μαθητές, φοιτητές αλλά και ενήλικες να ανακαλύψουν τις ιδανικές σπουδές και τις επαγγελματικές επιλογές για εκείνους. Και το δώρο περιλαμβάνει το τεστ, αναλυτικά αποτελέσματα αλλά και προσωπική συνεδρία με πιστοποιημένο σύμβουλο σταδιοδρομίας. Συντονιστείτε αυτή την Παρασκευή να παίξετε κι εσείς μαζί μας και ίσως το επόμενο μεγάλο βήμα για το μέλλον σας να ξεκινάει από εδώ.
1: Θέλω να σου πω ότι ήδη με έστειλε μήνυμα ακροάτρια που έκανε το πρώτο τεστ, εκείνη που κέρδισε την πρώτη Παρασκευή και ήταν κατενθουσιασμένη. Σε 10 μέρες λέει θα βγουν τα αποτελέσματα, το περιμένουμε και πώς. Πάρα πολλές ερωτήσεις, πολύ στοχευμένες και τους άρεσε και πάρα πολύ το κλίμα του φροντιστηρίου διακρότημα. Να πούμε καλημέρα σε όλη την ομάδα. Είσαι έτοιμος για ερωτήσεις?
0: Έτοιμο τα τέστα
1: τους. Για να σε δω, ρωτάς πρώτος.
0: Ρωτά πρώτος, ναι, άντε.
2: Ώρα για μάθημα.
0: Ποιο είναι το βασικό δομικό στοιχείο όλων των ζωντανών οργανισμών?
1: Το βασικό δομικό στοιχείο.
0: Από τι αποτελούμαστε, κομματάκια,
1: από
0: κομματάκια.
1: Κύτταρα,
0: μπράβο, Μαρία! Στο. Μπράβο, Μαρία! Βιολόγα έπρεπε να γίνεις, Μαρία. Ποιο μόριο στον οργανισμό μας μεταφέρει τη γενετική πληροφορία, την κληρονομικότητα?
1: Αυτό είναι εύκολο, το DNA.
0: Μπράβο, Μαρία!
1: Αλλά ήταν εύκολο.
0: Και όμως, τι να κάνουμε, αυτό πέφτει και πανελλήνης, νομίζεις.
1: Και σε πάω. Ποιος ήταν ο δημιουργός της τραγωδίας Ειδίπου Τύρανος? Έλα, εύκολο.
0: Έλα, ποιος ήταν? Οι τρεις μεγάλοι ήταν Σοφοκλής, Ευρυπίδης και Αισχύλος.
1: Τώρα τους ξέρει και όλους.
0: Ποιος να ήταν?
1: Έλα, βρε Γιάννη, μπορείς.
0: Τυχαία εντελώς τώρα. Ναι. Τυχαία να πω Σοφοκλής τον πρώτο.
1: Έλα, γιατί δεν ήξερες ποιος ήταν ο Σοφοκλής?
0: Πού να θυμάμαι.
1: Να πας να παίξεις και κανένα άλλο.
0: Έβλεπα και αρχαίο θέατρο στους Φιλίππους. Αρχαίο θέατρο έβλεπα τότε. Ναι, αλλά πού να θυμάμαι.
1: Το αρχαίο το θέατρο το ίδιο ήταν.
0: Το ίδιο. Βέβαια, αφού από εκεί είμαι. Το χωριό μου είναι δίπλα στους Φιλίππους. Πες μου και άλλη ερώτηση τώρα.
1: Ποια χρονιά έβλεπες θέατρο αρχαίο αυτό?
0: Ξεκίνησα από το 90 μετά δημοτικό.
1: Κρύβει χρόνια. Ποιο αρχιτεκτονικό μνημείο βρίσκεται στην Ακρόπολη της Αθήνας, αφιερωμένο στην Αθηνά?
0: Παρθενώνας.
1: Βέβαια, και έχουμε και χαμηλό εισιτήριο. Τώρα που πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, ξέρει και στρατά, τα αυξήσουμε κι εμείς.
0: Να τα αυξήσουμε. Κατάλαβα. 50 ευρώ να τα πάμε. Παρθενώνας είναι αυτός.
1: Ήταν η ώρα για μάθημα από φροντιστήριο διακρότημα. Θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, να στείλετε τα μηνύματά σας 6956641028. Το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη μάθημα για να παίξουμε και μαζί την Παρασκευή και να διεκδικήσετε κι εσείς ένα career gate test K16+, το οποίο θα απολαύσει κάποιος έτσι αγαπημένος σας φίλος που πηγαίνει από τρίτη γυμνασίου μέχρι δευτέρα λυκείου. Να το σκύρθε ο κύριος Σαμπάνης. Ως εδώ σου λέει. Μη με αναγκάσεις να το αφιερώσω σήμερα σε σένα.
0: Όχι, θα σε παρακαλέσω.
1: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε δυναμικά εδώ. Είμαστε στο κέντρο της πόλης, Καψής Αστόρια. Ελάτε κι εσείς να πιούμε το καφεδάκι μας. Πρώτο μηνιά σήμερα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα καλά να ευχηθούμε. Με έναν μήνα υπέροχο, τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Και ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ και δεν θα χάσετε πραγματικά.

0: Ως εδώ να μην έχουμε κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι. Ως εδώ θα σας πω ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Μην το μεταβάλλετε άλλο, μην το αναβάλλετε άλλο. Climatologic είναι μαζί μας. Προσφέρει το δελτίο του καιρού και εσείς πρέπει αυτή τη στιγμή να κανονίστε να πάρετε τηλέφωνο και να βρείτε τη λύση για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και στο σπίτι σας. Μην πετρελαϊκές μορφές ενέργειας. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, υπέροχη ομάδα, να την καλημερίσουμε και να τη στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
1: Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου και ας ξεκινάμε από τα σίγουρα. Αλλά αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Από ό,τι φαίνεται θα πάμε στους 27. Θα αρχίσει να ζεσταίνει ο καιρός. Παιδιά, είναι λογικό. Το βράδυ όμως έχει αυτή την τέλεια θερμοκρασία μέσα στη νύχτα, 18 Κελσίου πέφτει, οπότε είναι τέλεια για να κοιμηθείς. Είναι ό,τι πρέπει. Η καλύτερη καλοκαιρινή περίοδος είναι έτσι, παιδιά. Να έχει την ημέρα ζέστη και το βράδυ να δροσίζει, να πηγαίνουμε τις βόλτες μας, να περνάμε ωραία. Κάπως έτσι θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Από ό,τι φαίνεται, με μέγιστες θερμοκρασίες στους 26-27 βαθμούς Κελσίου και το Σαββατοκύριακο το ίδιο. Οπότε θα είναι με Παρασκευή μόνο λίγες, βλέπω έτσι, νεφώσεις και αυτό θα είναι όλο. Ξεκίνησε το καλοκαιράκι, να είστε ήσυχοι και να απολαύσετε τον καιρό και τη θάλασσα, ειδικά σήμερα όσοι δεν δουλεύετε. Που ξέρετε που σας έχω στην μπουκα του κανονιού που δεν δουλεύετε και δουλεύω εγώ, αλλά δεν έχει καμία σημασία, σας αγαπώ.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Χτες εγώ πάντως ήθελα το ζακετάκι μου.
1: Το βράδυ. Κρύων,
0: πάρα πολύ κρύωνακι που ήμουν, θα σου πω μετά.
2: Που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Maroon 5 και Cardi B και Girls Like You. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Πριν να πάμε στο Love Traffic, θέλω μια θερμή παράκληση. Να πω στο φίλο μας τον Άκη που είναι εκεί στο γυμναστήριο να χτυπήσει κάποιον, μπορεί, τον κύριο Γιάννη Βασιλόπουλο.
1: Σαν μπακακό να το χτυπήσει, σαν βατράχη μπορεί να του βγάλει την ανάσα σήμερα. Που μας έβαλε και δουλεύουμε αρχή πνεύματος. Δεν είναι ούτε ένα αυτοκίνητο
0: δεν
1: κυκλοφορεί στο Ηράκλειο.
0: Τι έχουμε εδώ στο καψί σας τώρα, στο κέντρο του Ηρακλείου. Θα πιούμε το καφεδάκι μας, ήδη το πίνουμε. Θα φάμε
1: εγώ τα αυγά μας. Θα απεργήσω. Τελείωσε. Το αφεντικό να πηγαίνει.
0: Εγώ δεν μπορώ. Να κάτσω μόνο
1: μα δεν θυμάμαι να πουρδά στο σταθμό. Δεν μπορώ μετά να πάω γυμναστήριο. Το αφεντικό έχει γυμναστή που δουλεύει και εμάς οι δικοί μας κάθονται εδώ πέρα. Κατάλαβε.
0: Πόσο καλό είναι το αφεντικούλι μας που έχει πάρει το σκυλάκι του μαζί.
1: Το σκυλάκι είναι κουκλί, δεν το συζητάμε.
0: Και έχει κάτσει κάτω από την
1: μπάρα. Δεν υπάρχει, παιδιά, το έχει βάλει και το κόκκινο λουρί, θέλω να το φάω. Είναι τόσο όμορφο αυτό το σκυλάκι. Τόσο όμορφο. Δεν υπάρχει.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα Γιαγωνής, οπότε και οι σκυλογονείς θα πω ότι γιορτάζουν σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι παίρνουμε το υπέροχο Citroën C3, το ηλεκτρικό 100% από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Μπορείτε να έχετε όφελος ως και 5.600 ευρώ ο κάθε αγοραστής, ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινά από 17.900. Και μαζί με αυτό το υπέροχο, πεντάμορφο και καινούριο αυτοκίνητο, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου.
2: Love Traffic.
1: Άνετη η κατάσταση στους δρόμους, με κλειστές τις δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία. Δεν υπάρχει κίνηση ιδιαίτερη στο Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, λίγο θα προσέξετε όπου υπάρχει φανάρι στην 62 Μαρτύρων και Κυκλικό. Και θα προσέξετε και τα φανάρια στην Κνωσού. Ίσως συναντήσετε εκεί μικρές ουρές που μην ανησυχήσετε όμως καθόλου, ρέουν μια χαρά. Αυτό που πρέπει σίγουρα να προσέξετε είναι στον ΒΟΑΚ έξω από το Ηράκλειο, στο ύψος των Γουρνών και στα διορεύματα γίνονται έργα. Επομένως, εκεί ναι, μεν ρέουν με σχετικά καλή ταχύτητα σήμερα οι ουρές, αλλά θα συναντήσετε μπλοκαρίσματα, οπότε λίγο εκεί υπομονή. 6956-64-1028 αν παρατηρήσετε κάτι στην κίνηση που δεν το έχουμε εντοπίσει εμείς, να μας το στείλετε στο Viber του σταθμού.
2: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
3: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
4: Είμαι η Μάρια Μαμικούλ. Είμαι η Μάρια Μαμικούλ.
3: Μπράβο, Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Μίνι Μάτζιο.
4: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαββοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
3: ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Stars και Adjust My.
1: Έτσι. Adjust My.
0: Έτσι, με την προφορά του Μαλευουζιώτη.
1: Πρέπει, πρέπει. Adjust My.
0: Λοιπόν, σήμερα βέβαια έχει μπει Ιούνις, δεν 1η Ιουνίου, οπότε Adjust My δεν πάει. Θα σου πάμε Adjust My κανονικά. Λοιπόν, σήμερα, αγαπημένοι ακροατέ, να σας πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων. Οπότε θέλω έτσι να δώσουμε ένα φόρο τιμή σε όλους τους γονείς. Χρόνια πολλά.
1: Και τι έχουν τραβήξει για μας.
0: Έχουν τραβήξει όλο του κόσμου. Σήμερα λοιπόν η Παγκόσμια Μέρα. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά σε ρωτάνε, έφαγες? Βέβαια όχι δική μου. Δική μου μου λένε, μην τυχόν και έφαγες. Ζακέτα φόρεσες.
1: Έτσι, ας πούμε.
0: Όταν, σαν να είσαι 12 χρονών ακόμη. Δεν πάει να είσαι, να έχεις πάει.
1: Για να τελειώσω, το τι έφαγε σήμερα, έφαγε με τη μητέρα μου, έγινα, πρέπει τώρα είμαι στα 45, σταμάτησε αυτό.
0: Επειδή ξέρω ότι καλό τρώω με τη Μαριάννα.
1: Τρώω έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Δεν υπήρχε
0: πιθανότητα.
1: Να μείνω νηστικός εγώ, αφού ξέρουν όλοι ότι αν εγώ κατά λάθος μείνω νηστικός, μπορεί να φάω κανονικά άνθρωπο όμως. Δηλαδή είναι, εκνευρίζομαι φρικτά, με εκνευρίζει η πείνα. Δεν μπορώ
0: πείνα.
1: Αν
0: θέλει να φας κάτι από εδώ, έχω μπόλικο. Αν θες λίγο δεξιμπούτ, λίγο αριστερό.
1: Έτσι.
0: Έχει πραγματάκι να φας, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, θέλω να μα στείλετε μηνύματα στο 6956641028 με φράσει που οι δικέ σα μαμάδε ή και οι μπαμπάδε σα, γιατί είναι γονέων. Και για τους δύο γονείς, συνήθως ξέρεις, πάει το μυαλό στη μάνα κατευθείαν. Θέλω να μας πείτε φράσεις που έτσι είναι πιο ιδιαίτερες, αλλά τις χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά οι δικοί σας οι γονείς. Εγώ θα σας πάω σε ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάμε, το οποίο μας θυμίζει, μου θυμίζει εμένα παιδική ηλικία, γυμνάσιο, κάπου εκεί. Να σας πω ότι κατάφερε ο Κροάτης Μπούντιμιρ Ζομπάτ, αν το λέω σωστά, να κρατήσει την αναπνοή του για 24 λεπτά.
1: Έκανε τέτοιο πράγμα ο Μπούντιμιρ.
0: 7 δευτερόλεπτα.
1: Απαπα.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι.
1: Θα είχα σκάσει.
0: Αν και έχω κάποια χαρακτηριστικά έτσι φαλενίτσα, αποκλείται να προκαλέσει.
1: Μα τι λες.
0: Οι περισσότεροι άνθρωποι πάντως χωρίς προπόνηση αντέχουν να κρατήσουν την αναπνοή τους 30 δευτερόλεπτα έως και 2 λεπτά.
1: Όχι, 2 λεπτά με τίποτα.
0: Εμείς χωρίς αναπνοή κρατιόμαστε έτσι γύρω στα 3,5 λεπτά που είναι το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσπρέσο και πάρα πολύ ωραίο εσπρέσο. Πίνουμε εδώ στο Καψής Αστόρια, στο κέντρο της πόλης. Και θα παραγγείλουμε μετά και το μπραντσάκι μας. Αυτό δουλεύουμε μετά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Τι ώρα έχεις ραντεβού, προλαβαίνουμε?
1: Προλαβαίνουμε μια χαρά. Εγώ σήμερα έχω ραντεβού αρκετά. Έχω ραντεβού το απόγευμα όμως. Ναι, ναι, και έχω και meeting με τους Γάλλους.
0: Πριν τους Γάλλους θα φάμε, δεν τον πράγμα.
1: Καλά, εννοείται, τι έτσι θα πάω. Άφαγο στο meeting.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων και θέλω να καλημερίσω το Γιάννη που μου λέει. Αρχικά έχει ξυπνήσει, λέει, από νωρίς, ενώ δεν δουλεύει, γιατί
1: μπράβο,
0: ξύπνησαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Την καλημέρα μας, οπότε είσαι και εσύ γονέας με υπερδυνάμεις που ξυπνάς από νωρίς με τα παιδάκια σου. Μου λέει ότι το χαρακτηριστικό της μάνας το έχει πάει στην γυναίκα του. Τι εννοεί αυτό?
1: Τι εννοεί?
0: Είναι όταν ψάχνει, λέει, πράγματα, όταν έψαχνε εκείνο στο δικό του σπίτι, mm-hmm. δεν τα βρίσκει με τίποτα. Και τον ρωτούσε η μαμά του, κοίταξες καλά? Και με το κοίταξες καλά, ξαφνικά εμφανιζόταν μπροστά του.
1: Ναι, πάντα είναι αυτό έτσι.
0: Έτσι, λέει, ακριβώς συμβαίνει και με τη γυναίκα του.
1: Ναι, το ίδιο είναι, παιδιά, ναι. Γιατί ο άντρας τι παντρεύεται? Μία που να μοιάζει στη μάνα του.
0: Δεν
1: το ξέρεις που το λένε, η νύφη μοιάζει στην πεθερά από τότε που γεννήθηκε?
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Πιστεύεις το ποτέ ότι ισχύει?
1: Εντάξει, έτσι λέει ο λαός. Όχι, δεν πιστεύω ότι ισχύει. Όπως τα κορίτσια ψάχνουν κάποιον σαν τον μπαμπά τους, έτσι και τα αγόρια ψάχνουν κάποιον σαν τη μαμά τους. Αυτό λέει τώρα η ψυχολογία, αλλά εντάξει, δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει απαραίτητα.
1: Εξαρτάται
0: όντως
1: αν θέλουμε το πρότυπο, το μητρικό ή το πατρικό ή όχι. Εξαρτάται αν το θέλουμε στη ζωή μας να συνεχίσει.
0: Επίσης, έχω την Κατερίνα που μου έχει στείλει πραγματικά κάποιες ατάκες που νομίζω θα ταυτιστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Θα σα τις πω σε λίγο να μου πεις ποιοι λέγανε και οι δικοί σου γονείς. Καλημέρα στην Κατερίνα μας. Τεντώσου πιες καφεδάκια, εδώ θα είμαστε βέβαια μέχρι τις 10. Δεν περιμένει να μας βρει εδώ. Κι όμως.

0: Σας έταξα ότι θα σας πω τις ατάκες της Κατερίνας. Οι κλασικές λίτσες μαμάς είναι: όσο μένεις στο σπίτι μου θα κάνεις αυτό που σου λέω.
1: Καλά, όλες οι μανάδες. Σε όλο τον κόσμο. Κυρίως η Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία είναι έτσι, είναι το ίδιο.
0: Θα καταλάβεις όταν γίνεις γονιός.
1: Έτσι.
0: Δεν το άκουσες κι εσύ. Δεν είμαι τράπεζα, αγάπη μου, σου λέγε η μάνα και ο πατέρας. Εμένα δεν μου το λέγανε, δεν ζητούσα.
1: Δεν ζητούσες,
0: Όχι, ήμουν λίγο.
1: Εμείς ζητούσαμε, δεν ζητούσαμε.
0: Τώρα ήταν μεγαλύτερη, βέβαια. Αν θέλετε κάτι να μου δώσουν, δεν έχω πρόβλημα.
1: Καλά, και εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά αυτή την ατάκα τώρα που λες δεν είμαι τράπεζα. Δεν θυμάμαι αν την άκουσα από τους δικούς μου γονείς ή αν την άκουγα γενικώς να περιφέρεται
0: από τους γονείς
1: από αλλού. Ναι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Δεν θυμάμαι όμως να μου λέγανε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, εγώ θα σας πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι, αυτοκίνητο που δεν χρειάζεται να είστε τράπεζα κιόλας για να το πάρετε. Έτσι. Διότι εδώ έχουμε ένα όφελος 5.600 ευρώ από την αγορά αυτού του αυτοκίνητου. Urban Range έκδοση ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ και δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο 100% Citroën EC3 που έρχεται για να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση και φυσικά να κάνει πολύ πιο προσιτή αυτή τη νέα τεχνολογία. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά και το νέο Citroën EC3 είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι εδώ. Πηγαίνετε στην Emmanuel Veneris ΑΕ να ζητήσετε ένα family test drive με όλη την οικογένεια, να το δοκιμάσετε μπρος πίσω καθίσματα, να καθίσετε να δείτε πόσο ωραίο είναι. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο Citroën EC3.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Love Traffic. Πάρα πολύ ωραία είναι τα πράγματα. Ανοιχτοί οι δρόμοι, οπότε χαλαρά θα κάνετε τις βόλτες σας και προς το κέντρο αλλά και παραλιακά. Ενώ μία μικρή καθυστέρηση θα συναντήσετε στον ΒΟΑΚ εκεί στο ύψος των Γουρνών λόγω των έργων που γίνονται τις τελευταίες ημέρες. Κατά τα άλλα, απολαύστε κάθε διαδρομή. Δεν υπάρχει καθόλου και κανένα πρόβλημα πουθενά, κάποιες μικροκαθυστερήσεις που δεν είναι καθόλου άξιο έτσι να τις συζητήσει κανείς. 6956641028. Στέλνετε την καλημέρα σας και τα μηνύματά σας αν είστε κάποιοι κολλημένοι και δεν φαίνεται εδώ στους χάρτες μας.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124. Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυση τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρέμπος.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, καλημέρα. Love Radio Crete 102,8 ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη.
1: Και σε περίπτωση που έχετε σκοπό να αλλάξετε ραδιόφωνο, θα σας πω όχι, μην το κάνετε, γιατί έρχεται τώρα η Άννα Βύση με ένα τραγούδι σε περίπτωση που. Νάτο, νάτο.
0: Παιδιά, η Άννα
1: με
0: Βύση,
1: το που μπαίνει το intro, έτσι, ανατριχιάζεις. Δεν μπορείς.
0: Η Άννα Βύση, να ξέρετε ότι έχει σπάσει τα ρεκόρ στα music tests μας. Διότι σίγουρα πολλοί από εσάς θα κάνατε τη μουσική έρευνα του Love Radio Crete 102,8 και έχετε ψηφίσει η Άννα Βύση. Νομίζω ότι είναι και νούμερο ένα στις επιθυμίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα την ακούμε ακόμη περισσότερο και όλο το καλοκαίρι. Και πολύ, πολύ χαιρόμαστε, γιατί και εμείς είμαστε πάρα πολύ μεγάλοι fans. Να μην μιλήσουμε για τις συναυλίες που κατακλείζει όλα τα γήπεδα, έτσι δεν είναι? Πάμε λοιπόν να τα απολαύσουμε. Σε περίπτωση που σας αρέσει, δυναμώστε το και συνεχίστε να μας ακούτε.

0: Φίλιππο Πιάτσικα, ακούσαμε μόλις τώρα. Ποιος έχει λόγο στην αγάπη, και θυμήθηκα πριν που λέγαμε για τον Bruno Mars που το λέγαμε Just My, το τραγούδι Just My. Εγώ θυμάμαι τις ανιψιές μου τώρα, βέβαια σε λίγο θα δώσουν πανελληνίες, αλλά όταν ήταν μικρές, θυγέ, θα μας βάλεις το Ανίτζολο. Το Ανίτζολο.
1: Το ξέρεις,
0: ναι, ναι, το Ανίτζολο. Είχα πεθάνει. Το Ανίτζολο ήταν μεγάλη επιτυχία τότε. Είχαμε, ναι, γι' αυτό σας λέω ότι μην δίνετε σημασία. Και εσείς αν κάνετε τέτοια λάθη τα τραγούδια, τα κάνουμε και εμείς εδώ, και μεγάλοι και μικροί όλοι. Είναι πολύ ωραίο πάντως και πολύ χαριτωμένο. Μ' αρέσει.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ, Love Radio Crete 102,8. Σήμερα είναι μέρα και του Αγίου Πνεύματος.
0: Βοήθειά σας.
1: Ο Γιάννης ο Καπνίδης είναι της θρησκείας.
0: Βοήθειά σας. Έτσι.
1: Και είναι και η Παγκόσμια Μέρα των Γονέων. Mm. Τι θα μου λυγεί για του Αγίου Πνεύματος?
0: Θα σου έλεγα ότι είναι τα γενέθλια της Εκκλησίας σήμερα. Θεωρητικά, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Εκκλησία, η ένωση όλων αυτών των ανθρώπων μέσα από το Άγιο Πνεύμα, επειδή ακριβώς είναι εχθές μάλιστα που ήταν η Πεντηκοστή και σήμερα.
1: Σα ακούνε και άλλοι τη Εκκλησία.
0: Να μ' ακούνε, ναι.
1: Μην πει κάτι που δεν στέκει.
0: Όχι, όχι, αυτό είναι. Θεωρούνται τα γενέθλια τη Εκκλησία επομένως τόσες χιλιάδες χρόνια, και ακριβώς επειδή ενώθηκαν οι άνθρωποι κάτω από την ομπρέλα αυτή του Αγίου Πνεύματος που εμφανίστηκε με γλώσσες φωτιάς πάνω στα κεφαλιά των Αποστόλων και μεταδίδεται με τα χέρια κατά τη στιγμή του χρήσματος και της βάφτισης και τα λοιπά. Αυτό είναι η σημερινή γιορτή. Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δεν δουλεύουν, και αυτή είναι η αδικία του Αγίου Πνεύματος, όχι του συγκεκριμένα.
1: Αυτοί που δουλεύουν όμως απολαμβάνουν τέλειο καιρό.
0: Τέλειο.
1: Απολαμβάνουν
0: πραγματικά
1: τέλειο καιρό, και εμείς απολαμβάνουμε τέλειες συνθήκες. Climatologic είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας σε κάθε δελτίο του καιρού και βρίσκεται σε καινούριες εγκαταστάσεις Ελευθερίου Βενιζέλου 106, εκεί λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Τσουκ δεξιά.
0: Τσακ δεξιά. Και τσακ, πάμε τσουκ. Λοιπόν, σήμερα 27 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει το θερμόμετρο εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 24, ο ήλιος αρχίζει και ζεσταίνει την όμορφη πόλη μας σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι τους 27, όπως είπα και πριν, και το βράδυ θα έχουμε μια ωραία δροσερή βραδιά για να κοιμηθούμε απλά με ανοιχτές τις μπαλκονοπορτές μας και να έχουμε βάλει τις σίτες μας. Ούτε air condition ούτε τίποτα. Το βράδυ Climatologic θα κάνει απεργία.
1: Έτσι,
0: να ξέρεις, γιατί είναι τόσο ωραίος ο δροσερός αέρας του Ηρακλείου το βράδυ που δεν συγκρίνεται.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έχει σπάσει μεγάλα ρεκόρ και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της, προφανώς. Έχει εμπνευστεί από την οφειλία του Shakespeare και δεν είναι άλλο από την Taylor Swift και το The Fate of Ophelia.

0: Όπου ένα τραγούδι που μας έχει έτσι στους χωρισμούς.
1: Ναι.
0: Μας έχει συντροφεύσει όσο κανένα άλλο. Δεν τελειώσαμε και Αντώνης Ρέμος, Love Radio Κρήτης 102,8. Και σας έχουμε όπως πάντα τα καλύτερα νέα. Σας έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς. Έχουμε υπέροχες συναυλίες του καλοκαιριού με ένα και μόνο pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φορέιρα, Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Γιάννη Κότσιρα και Θοδωρή Φέρη με ένα και μόνο pass. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να μπείτε στα social media του Love Radio Crete 102,8, Love Radio Crete για την ακρίβεια. Ακολουθούμε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν ένα διπλό για να πάρετε και την παρέα σας και να πάτε σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού από εμάς για εσάς με αγάπη. Καλή επιτυχία σε όλους τους lovers.
1: Σαν πας το καλοκαίρι λοιπόν σε μουσικά event, θα περάσει σίγουρα από το Love Radio. Ένα μοναδικό εισιτήριο σας ανοίγει όλες τις πόρτες για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Εδώ είναι. Μπορείτε να το κερδίσετε.
0: Για σένα μόνο είναι αυτό το pass. Για σένα έρχεται και ο Σταβέντο με την Ήβια Δάμου.

0: για σένα.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και για μας πολλά πράγματα κάνουν σίγουρα οι γονείς μας και εμείς σαν γονείς κάνουμε πολλά πράγματα για τα παιδιά μας, αλλά πιστεύω ότι μια και σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Γονέων, αξίζει να πούμε ότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι, χωρίς να είμαι γονέας, η πιο δύσκολη δουλειά που έχει να κάνει κάποιος. Δεν πάει να είναι στη NASA αστροναύτης.
2: Ναι, και δεν υπάρχει βιβλίο οδηγιών.
1: Δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά να μας πούν κάποια πράγματα. Μία από αυτές τους ανθρώπους είναι και η Μαριάννα Ιφέξη, την οποία θα έχουμε τη χαρά να καλέσουμε σε λίγο για να μας πει έτσι κάποια πράγματα για τους γονείς και να μας δώσει κάποιες συμβουλές. Είναι public speaker με εξειδίκευση στην γενική ενδυνάμωση και την αυτογνωσία. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που έτσι κάτι τέτοιες μέρες είναι παρέα μας και μας δίνει πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Και συζητάμε παρέα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο θα έρθει. Τώρα όμως έρχεται το Love Traffic παρέα με το Citroën C3, το ηλεκτρικό, το 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο που έχουμε ερωτευτεί όλοι εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 από Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ.
3: Love Traffic.
2: Είναι μια χαρά η κίνηση και ησυχία έχουμε στο κέντρο του Ηρακλείου. Σε πάρα πολύ λίγα σημεία θα δείτε κάποιες ουρές όπου υπάρχει κυκλικό και όπου υπάρχει φανάρι, αλλά αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο να μας στεναχωρήσει. Το μόνο που βλέπω εδώ είναι στην Καλοκαιρινού, στο κέντρο, στη διασταύρωση με την Αγίου Μηναία. Αν πηγαίνετε προς το κέντρο, εκεί θα συναντήσετε λίγο παραπάνω ουρά. Επίσης, αν μετακινήσετε στο ΒΟΑΚ, στο επίπεδο εκεί που είναι οι γούρνες και προς τα δύο ρεύματα, να προσέχετε, γιατί εκεί θα συναντήσετε ουρά λόγω έργων. Εάν κάποιο σημείο της κίνησης μας ξεφεύγει, στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6956-64-1028.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Και εμείς εδώ είμαστε και κρεμόμαστε από τα χίλια της Μαριάννας Φέξη, γιατί όπως σας έταξα την έχουμε εδώ, γιατί δεν θα μπορούσαμε αυτή την Παγκόσμια Μέρα των Γονέων να μην έχουμε μια αγαπημένη public speaker και certified coach με εξειδίκευση στη γυναική ενδυνάμωση και στην αυτογνωσία, για να μας πει έτσι τι πιστεύει. Διότι εμείς λίγο, ξέρεις, επειδή δεν είμαστε και γονείς, Μαριάννα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
0: Όλα καλά. Πόσο χαίρομαι που σ' ακούω.
1: Και εγώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Έχεις πολύ θετική ενέργεια πάντα και μας, ξέρεις, μας φέρνεις στην πραγματικότητα, αλλά με ένα θετικό τρόπο. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς να δούμε. Τώρα, εκεί πριν λίγο συζητούσαμε με τον Γιάννη ότι πόσο δύσκολο πράγμα είναι να είναι κανείς γονιός. Διότι, ξέρεις, πολλοί γονείς προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Υπάρχει κάτι όμως που επηρεάζει τα παιδιά περισσότερο από όσο νομίζουμε εμείς μέσα στην οικογένεια. Θέλω να μας τα πεις όλα έτσι με το δικό σου υπέροχο τρόπο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί τι γίνεται, έχουμε μάθει την γονεϊκότητα μέσα από την ωραιοποίηση των διαφημίσεων και των σύριαλ και των ταινιών. Αλλά ευτυχώς στις μέρες μας υπάρχουν και σύριαλ που αναδεικνύουν το πόσο δύσκολο είναι να είσαι γονιός. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα σήμερα γονέων, θα ήθελα να σταθώ όχι τόσο στη σχέση ανάμεσα στο γονέα και το παιδί, γιατί όταν έχουμε γονεϊκότητα επικεντρωνόμαστε περισσότερο σε αυτό. Υπάρχει όμως μια ακόμη σχέση που επηρεάζει πολύ βαθιά την ψυχολογία του παιδιού. Η σχέση ανάμεσα στους δύο γονείς του. Τι εννοώ με αυτό. Οι περισσότεροι γονείς νομίζουμε ότι ο ρόλος μας σταματάει, τι δίνουμε εμείς προς το παιδί. Όμως το παιδί αντιγράφει, βλέπει, μεγαλώνει καθημερινά μέσα στο περιβάλλον που λέγεται σπίτι και απορροφά πολλά πράγματα περισσότερα από ό,τι μπορεί να εκφράσει το ίδιο. Παρατηρεί αν οι γονείς συνεργάζονται, αν σέβονται ο ένας τον άλλον, αν μπορούν να διαφωνήσουν χωρίς να γίνουν αντίπαλοι, χωρίς να γίνουν προσβλητικοί ο ένας απέναντι στον άλλον.
0: Πρέπει συνέχεια να συμφωνούν, Μαριάννα, οι γονείς?
1: Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Σε καμία περίπτωση, και δεν είναι και φυσικό.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρενιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αχ, όλα είναι μπροστά. Love Radio Crete 102,8. Περίμενα, θα ανοίξουν.
1: Εδώ δεν ξέρω, πιστεύω γίνεται επίτηδες αυτό.
0: Καθόλου επίτηδες, γιατί πριν το είχα σιγά ανοιχτό και ακουγόταν ο καπνίδης, λες και ήταν από το πηγάδι.
2: Στο πηγάδι με είχε, αλλά δεν ήθελα να το παραδεχτώ.
0: Κάνε μου το και λίγο πιο έτσι.
1: Έτσι εδώ, καλά είμαι.
0: Δεν έχω λόγια.
2: Εκπληκτικά.
0: Δεν έχω λόγια. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Γονέων, το έχουμε πιάσει από όλες τις πλευρές.
2: Δεν είναι νηστεία σήμερα, να σας το πω έτσι. Γιατί πολλοί πιστεύουν το Αγίου Πνεύματος είναι νηστεία. Δεν είναι νηστεία σήμερα, μην κάνετε, άσχετο. Δεν υπάρχει λόγος. Άσχετο βέβαια. Μου στέλνουν μηνύματα όλοι οι θρήσκοι και οι θρήσκες να μην απαντήσω. Να τους αφήσω έτσι να αμαρτήσουν.
1: Να απαντήσει.
2: Αλλά ξεχνάτε, ξέρεις ποια νηστεία είναι τώρα το καλοκαίρι, τώρα που έρχεται. Και θα νηστέψεις εσύ, σίγουρα, είμαι σίγουρος 100%. Σε βλέπω, είσαι θρήσκα. Λοιπόν, τη Δευτέρα, τώρα είναι το Αγίου Πνεύματος, έτσι. Χτες ήταν της Πεντηκοστής. Η επόμενη είναι των Αγίων Πάντων. Σε παρακαλώ πολύ, προσέξτε, γιορτάζουν οι Αγίοι Πάντες. Από Δευτέρα, λοιπόν.
0: Με το μαύρο μου κύκλο και εγώ θα γιορτάζω μαζί με τα πάντα.
2: Αυτή, έτσι. Αυτή είναι η νηστεία των Αγίων Αποστόλων. Ξεκινάει τη Δευτέρα. Και τρώμε ψαράκια, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει η νηστεία των Αγίων Αποστόλων μέχρι Πέτρου και Παύλου.
0: Δηλαδή 14 του μηνού.
2: Όχι, 8. Δευτέρα 8.
1: 8 Ιουνίου.
0: Α, σε μία εβδομάδα.
2: Βέβαια. Την επόμενη Δευτέρα ξεκινάει η νηστεία μέχρι Πέτρου και Παύλου που είναι 29 Ιουνίου και γιορτάζουν αυτοί οι δύο Άγιοι. Κάποιο γιορτάζει εδώ γνωστό μα, κάποιο για Παύλο θα εννοεί. Δεν μπορεί. Ο Παύλο, ο Παύλο γιορτάζει. Λοιπόν, μέχρι τότε Σαββατοκύριακα τρώμε ψαράκια και Τετάρτη και Παρασκευή νηστεύουμε το λαδί. Εύκολη νηστεία είναι.
0: Εγώ ξέρω ένα άλλο.
2: Κρατήστε τη γιατί δυνατίζει αυτή η καλοκαιρινή.
0: Τι? Μου το έλεγε η μαμά μου και η γιαγιά.
2: Τα νύχια σου μην κόψεις.
0: Τετάρτη και Παρασκευή τα νύχια σου μην κόψεις.
2: Και Κυριακή να μην λουστείς αν θέλεις να προκόψεις. Έτσι. Γιατί είμαστε και της ποίησης. Βέβαια.
0: Τα ήξερες και εσύ.
2: Βέβαια.
0: Και
2: δεν έχω εγώ γιαγιά κριτικιά.
0: Μπράβο.

0: Λαβ Radio Κρήτης 102,8 επιστρέψαμε και πάμε να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο Citroën EC3 που μπορούμε να το βρούμε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ, να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Πηγαίνετε να κάνετε family test drive εκεί στην Εμμανουήλ Βενέρης για να δείτε πόσο όμορφο είναι, τι είναι αυτός ο SUV χαρακτήρας του που λέμε, ποια είναι αυτή η μοντέρνα σχεδίαση του καινούργιου ηλεκτροκίνητου Citroën EC3. Η Μαρία Λιαδάκη έχει πιάσει το τιμόνι τώρα και πάμε να μας πας μια βόλτα στο κέντρο.
1: Είμαι έτοιμη να οδηγήσω, είναι όλα χαλαρά και ωραία, δεν μπορεί να καταλάβεις. Love Traffic. Σήμερα μπορώ να σας πάω όσες βόλτες θέλετε, χωρίς καθόλου μουρμούρα και άγχος. Είναι όλοι οι δρόμοι σχεδόν ανοιχτοί, έχετε πιάσει όλοι, ελπίζω, τις παραλίες και περνάτε τέλεια. Να σας πω ότι όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλαο, εκεί στο ύψος των Γουρνών, στον ΒΟΑΚ, έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις λόγω των έργων, αλλά κατά τα άλλα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και στην παραλιακή και στο κέντρο, κάπου εκεί όπου υπάρχει φανάρι, αλλά τίποτα το αξιοσημείωτο. Αύριο Τρίτη θα είμαστε εδώ 2 Ιουνίου να κάνουμε παρέα από το πρωί στις 6, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, οπότε ραντεβού αύριο.
0: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
6: Κλείνω και έρχομαι.
7: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
7: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
10: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi, όσο εμείς η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χαρούμενο, τι λέμε, χρόνια πολλά,
5: χαρούμενο Άγιο Πνεύμα, θα τα δω τι θα πούμε, είναι ακόμη πρωί. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη, θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Και ξεκινάμε με Έλενα Παπαρίζου και το φιλί της ζωής.

0: Αυτή ήταν η Dua Lipa και ο Elton John, Cold Heart, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγέλινα Σταματάκη. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μία από τις σημαντικότερες ημέρες του εκκλησιαστικού ημερολογίου, που ακολουθεί αμέσως μετά την Πεντηκοστή. Η μέρα είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, και συμβολίζει την ολοκλήρωση της αποκάλυψης του Θεού προς τον άνθρωπο. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας πραγματοποιούνται πανηγύρια και θρησκευτικές εκδηλώσεις, ενώ αρκετοί ναοί που είναι αφιερωμένοι στο Άγιο Πνεύμα έχουν σήμερα την τιμητική τους. Παράλληλα, η 1η Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα Γάλακτος, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα Γονέων, και μια ενδιαφέρουσα ιστορική λεπτομέρεια: σαν σήμερα το 1494 καταγράφει την πρώτη γνωστή αναφορά στην παραγωγή σκοτσέζικου ουίσκι. Wow. Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, που παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Τι θέλω εγώ με σένα». Είναι ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι. Μουσική δική του και στίχη της Ελεάνας Βραχάλη, κυκλοφορεί από την Panic Records και θα το ακούσετε αποκλειστικά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος, φεγγάρια χάρτινα και ήρθε η ώρα του καιρού. Πολύ χαρούμενη είμαι με τον καιρό από εδώ και πέρα. Σήμερα είναι και 1 Ιουνίου, είναι του Αγίου Πνεύματος. Είναι και η official μέρα, πρώτη μέρα του καλοκαιριού. 28 βαθμοί Κελσίου λοιπόν σήμερα. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε σήμερα στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, είναι για μπάνιο σήμερα. Ξέρω ότι κάποιοι ή πηγαίνετε τώρα ή είστε ήδη για μπάνιο. Όμως και αυτοί που εργάζεστε σήμερα, να ξέρετε ότι είμαι εδώ να κάνουμε παρεούλα, να πούμε τα ωραία μας, να μοιραστούμε τις ενέργειές μας τις ωραίες. Και θέλω να σας πω ότι κάνω sneak peek τις επόμενες μέρες και το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ. Εντάξει, όλα καλά, πάει, πέρασε αυτό με τις βροχές και το κρυουλάκι. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Συνεχίζουμε με Duffy και Stepping Stone.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε να δούμε τι νέο φέρνει η μέρα σε χώρους, ιδέες και δημιουργίες που ξεχωρίζουν, και όλα αυτά θα τα βρείτε στην εταιρεία Σκαβολίνη. Πάνε 60 χρόνια και διατηρεί δυναμική παρουσία στο χώρο του επίπλου και του design, με εξαγωγές σε πάνω από 27 χώρες. Στις συλλογές της λοιπόν συναντάμε προτάσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, τόσο σε μοντέρνο όσο και σε κλασικό ύφος, σχεδιασμένες από καταξιωμένους designers και αρχιτεκτονικά γραφεία. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
0: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο, η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
0: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και έτσι σας Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Prince, the most beautiful girl in the world. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο αλλά και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και να στείλω μια μεγάλη αγκαλιά και ένα μεγάλο φιλί στο Φενάκι που μας ακούει και στο Αντιγονάκι που μας ακούει. Επίσης τα φιλιά μου, κορίτσια μου. Και πάμε τώρα σε μια είδηση που αν δεν τη βλέπαμε με τα μάτια μας θα νομίζαμε πως είναι κάποιο σενάριο ταινίας. Στη Ζάκυνθο κάτοικοι έχουν εντοπίσει μικρά ρακούν να κινούνται σε κατοικημένες περιοχές, με αναφορές μάλιστα για παρουσία περισσότερων ζώων στην ευρύτερη περιοχή. Δεν είναι ένα και δύο, είναι πολλά. Τα ρακούν λοιπόν που κατάγονται από τη Βόρεια Αμερική θεωρούνται χωροκατακτητικό είδος στην Ευρώπη, καθώς προσαρμόζονται εύκολα, να παράγονται γρήγορα και μπορούν να επηρεάσουν το τοπικό οικοσύστημα. Οι ειδικοί λοιπόν προειδοποιούν ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, αφού μπορούν να μεταφέρουν ασθένειες, να πλησιάσουν κατοικημένες περιοχές και να δημιουργήσουν ανισορροπία στη φύση, επηρεάζοντας άλλα είδη και καλλιέργειες. Ένα ακόμη παράδειγμα του πόσο εύκολα η φύση αλλάζει όταν ξένα είδη βρεθούν σε ένα νέο περιβάλλον. Εγώ απλά θέλω να πω, δεν ξέρω πόσο έτσι πρέπει να προσέχουμε, αλλά είναι τόσο cute τα ρακούν με τα μικρά τους στα χεράκια, δεν ξέρω, εγώ πάρα πολύ τα αγαπώ. Και συνεχίζουμε με Άννα Βύση και Όλα για Όλα.

0: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον Αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove. Ένα ταξίδι στην παράδοση.

Αυτός ήταν ο Μάνος Πυροβολάκης και ο Νίκος Πορτοκάλογλου στις Εκκλησιά στην Πόρτα. Και μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Ιούνιο, έτσι τώρα 1 Ιουνίου σήμερα. Καλό μήνα είπαμε. Καλό μήνα σε όλους λοιπόν. Φαίνεται λοιπόν πως αρκετοί έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές αναβαθμίσεις, θα πω. Μου στέλνει λοιπόν ο Πέτρος ότι έκανε το μεγάλο switch στο σπίτι. Τα χειμερινά ρούχα μπήκαν στην άκρη, τα καλοκαιρινά βγήκαν μπροστά. Οι κουβέρτες αποθηκεύτηκαν, τα πιο ελαφριά σεντόνια πήραν τη θέση τους. Και γενικά μπαίνουμε στο summer mode τώρα. Βέβαια, εγώ να ξέρετε ότι το Σαββατοκύριακο έκανα αυτό το switch. Ξεκίνησα να αλλάξω την ντουλάπα, μετά κατέληξα να μετακινώ διάφορα πράγματα, μετά να βρίσκω πράγματα που είχα ξεχάσει από πέρυσι ότι υπήρχαν. Συμβαίνει αυτό πάντα με αυτή την αλλαγή. Αλλά δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει. Είναι έτσι σαν κάτι καινούριο, μια αναγέννηση, να πούμε. Και συνεχίζουμε με Olivia Dean και So Easy.

Αυτή ήταν η Κέτι Γαρμπή, εσένα μόνο, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και έτσι θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6956641028. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και Κατάματα.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185, Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
6: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: I'm Sam Smith. This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift, and this is.
14: Καλημέρα, καλημέρα, Δευτερούλα. Σήμερα πρώτη μέρα του Ιούνιου, του Αγίου Πνεύματος. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και ξεκινάμε αυτή την ώρα. Με Michael Jackson. Wanna be starting something.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Να είσαι εκεί εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα σας πω τώρα έτσι κάτι προσωπικό, ας πούμε, έτσι, μια προτίμηση που έχω εγώ για τα κοσμήματα, ας πούμε. Εγώ αισθάνομαι ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται να είναι εντυπωσιακό, ας πούμε, ένα κόσμα για να σου τραβήξει την προσοχή. Αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη, φυσικά. Αρκεί να έχει χαρακτήρα, ποιότητα, έτσι, και να ταιριάζει σε αυτόν που το φοράει, σε αυτήν που το φοράει, σε αυτό που το φοράει. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κόσμημα ψυχαράκι, όπου η κομψότητα συναντάει τη διαχρονική αισθητική. Είτε ψάχνετε βέρες και μονόπετρα για μια ξεχωριστή στιγμή, είτε σταυροβάπτισης, είτε ένα κόσμημα για εσάς ή για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, θα βρείτε επιλογές που ξεχωρίζουν για το στυλ και την ποιότητά τους. Το κόσμημα ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821, στον αριθμό 34, εκεί όπου κάθε κόσμημα έχει τη δική του ιστορία να αφηγηθεί. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. We'll be right back.

Αγγελίνα Σταματάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Maroon 5 Memories και σήμερα ο καιρός είναι για θάλασσα. Έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας ότι πολλοί από εσάς είσαστε καθοδόν. Είτε νότια πάτε προς Μάταλα, προς Κωμό, είτε εδώ πάτε Λιγαριά, Αγία Πελαγία, τι ωραία. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας. Θα είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, ο ήλιος εκεί ψηλά ζεστός. Σαν ζεστή αγκαλιά που λέω κι εγώ. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε από αντλίες θερμότητας μέχρι εφιγρατήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Θα βρείτε την εταιρεία Climatologic στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς εδώ πάμε να ακούσουμε Μαρσό και Billy Clark, Party.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
3: Στο εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού, Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια, βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
1: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όπως βλέπω εδώ, στα νέα της ημέρας και η Dua Lipa βρήκε The Man She Needs. Ένα λοιπόν από τα πιο πολύ συζητημένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Φαίνεται πως έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στη σχέση του. Η Dua Lipa και ο ηθοποιός Callum Turner παντρεύτηκαν χτες, σύμφωνα λοιπόν με διεθνή μέσα, σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο. Θέλω απλά να σας περιγράψω αυτό που φόρεσε η Dua Lipa. Λοιπόν, ήταν ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο σύνολο του οίκου Σκιαπαρέλη σε μορφή κουστούμιου, το οποίο συνδύασε με γάντια έτσι μακριά και ένα εντυπωσιακό λευκό μεγάλο καπέλο. Ήταν υπέροχοι και οι δύο. Εμείς να ευχηθούμε και στους δύο να είναι πάντα ευτυχισμένοι. Και να πω και στις νυφούλες και στους γαμπρούς του 2026 ότι έφτασε η ώρα. Αν παντρεύεστε καλοκαίρι, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση officially. Να είστε ήρεμοι, να απολαμβάνετε τη διαδικασία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, να θυμόμαστε πράγματα από τις μέρες που οργανώναμε το γάμο μας. Και το πιο σημαντικό, να θυμάστε ότι είναι γιορτή της αγάπης και τίποτε άλλο. Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Ώρα 0.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Της άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro-Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και

Σι με το anxiety, love pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, τον Στέλιο Ρόκο, τον Γιάννη Κότσιρα και τον Θοδωρή Φέρη με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία, lovers! Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Είναι στιγμές. Να στείλω τα φιλιά μου στην κυρία Αργυρό και σε όλη την παρέα εκεί πέρα στο Λαύριο που μας ακούνε. Και θέλω να σας πω ότι εγώ τώρα με ακούτε, είμαι χαρούμενη γιατί κανόνισα να πάω στις Μαριάνας τώρα εκεί πέρα να κάνουμε τις βουτιές μας στη Χερσόνησο, στο Ιφηγένεια, και πάρα πολύ χαίρομαι. Πρέπει να της πω να μου ετοιμάζω μια μαργαρίτα και πάω.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Ανάβει το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
6: Αγάπη, τρέξε!
7: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
6: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
7: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
6: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
7: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
6: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
7: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
6: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
7: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τραγουδιστά σήμερα, είναι Δευτέρα. Να πω καλό μήνα σε όσους ή όσες συντονίστηκαν τώρα και σε όσους και όσες ήταν ήδη εδώ. Θα είμαστε παρέα μία ώρα ακόμη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Και θέλω να στείλω μία μεγάλη αγκαλιά στη Γεωργία και στη μικρή Κατερίνα που μας ακούν από το σπίτι. Και η Κατερίνα, θέλω να σας πω ότι είναι κάπου 2 μήνες αυτή τη γη και σε αυτόν τον κόσμο. Και πάμε να ακούσουμε Παν Παν και Ανισόπεδη Δίσκο.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, εμένα πες μου ποιος. Και να πούμε τώρα κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στο διακρότημα Ηρακλείου έχουν ανοίξει εγγραφές και για καλοκαίρι και για χειμώνα, με εντατικά τμήματα για γάμα λυκείου, επαναλήψεις για αλφα και βήτα λυκείου, αλλά και πλήρη προγράμματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό, ακόμη και για summer camp. Γίνεται πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά με μικρά τμήματα και συνεχή καθοδήγηση. Και να πούμε λίγο τις διευθύνσεις. Θα το βρείτε στην Κνωσού 227 και Γερολάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρων 58. Και να πούμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-21-0045. Και πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που παραμένει διαχρονικά επίκαιρο και δυνατό. Το They Don't Care About Us του Michael Jackson κυκλοφόρησε το 1995 και έγινε γρήγορα ένα από τα πιο κοινωνικά φορτισμένα τραγούδια του. Πάμε να το απολαύσουμε.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν είμαι εδώ για κανένα. Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι μια πάρα πολύ ζεστή μέρα, 3 μποφορά και είναι για θάλασσα σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης. Και θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά concepts για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
4: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
5: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
4: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
5: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
4: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
5: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
4: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
6: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
4: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
7: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
1: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
8: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
9: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
8: Στα κοντά.
9: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
10: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Τα ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
14: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η αναβίση έτσι που μας ταξιδεύει κατευθείαν στο καλοκαίρι και στο Αιγαίο. Και εγώ τώρα θα σας πάω στο παρελθόν. Κάποτε λοιπόν ήταν η βασική αεροπορική πύλη της Αθήνας. Σήμερα είναι μια εικόνα από το παρελθόν. Το αεροδρόμιο του Ελληνικού λειτουργήσε για δεκαετίες ως το πιο εμβληματικό αεροδρόμιο της χώρας, συνδεδεμένο άρρηκτα με την ιστορία της Ολυμπιακής Αεροπορίας και ταξίδια εκατομμυρίων επιβατών. Το 2001 έκλεισε οριστικά όταν όλες οι πτήσεις μεταφέρθηκαν στο νέο αεροδρόμιο στα Σπάτα. Στα τελευταία του χρόνια το ελληνικό βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο έντονων κινητοποιήσεων και απεργιών, με τους εργαζόμενους να αντιδρούν σε σχέδια αναδιάρθρωσης και οικονομικές πιέσεις που βάραιναν την εταιρεία. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις και γεμάτες αίθουσες αναμονής έγιναν γνώριμες εικόνες εκείνης της εποχής. Και σήμερα οι εικόνες εκείνης της περίοδου θυμίζουν όχι μόνο ένα αεροδρόμιο που έκλεισε, αλλά έτσι και μια ολόκληρη εποχή που άλλαζε ριζικά. Λίγο πριν οι ελληνικές αερομεταφορές μεταφερθούν οριστικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εμείς θα μεταφερθούμε έτσι στο πιο κοντινό παρελθόν όμως. Και θα πάμε να ακούσουμε Θάνο Πετρέλη και Δεν έχω μάτια γυάλι.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
1: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόλιος κιμάς, 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου, βαρελίσια, 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κρητικός.sm.gr.

Αυτός ήταν ο Νικηφόρος, καλοκαίρι στην Ελλάδα μας ταξίδευσε εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και η Βρετανία ζει τις τελευταίες ημέρες ένα ασυνήθιστα έντονο κύμα ζέστης για την εποχή, με θερμοκρασίες που σε αρκετές περιοχές ξεπέρασαν τους 35 βαθμούς Κελσίου και έφεραν ρεκόρ δεκαετιών. Να πούμε ότι ο τύπος κάνει λόγο για τις υψηλότερες ανοιξιάτικες θερμοκρασίες που έχουν καταγραφεί στη χώρα, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν και λεγόμενες τροπικές νύχτες, με τον υδράργυρο να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς ούτε τα ξημερώματα. Η κατάσταση έχει προκαλέσει προβλήματα στις μετακινήσεις, πίεση στο σύστημα υγείας και ανησυχεί για τις ευάλωτες ομάδες φυσικά, γιατί είναι μια χώρα που δεν το έχουν συνηθίσει αυτό, δεν έχουν συνηθίσει αυτή τη ζέστη όπως εμάς. Ένα ακόμα σημάδι λοιπόν ότι όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, έτσι τα πράγματα λίγο αρχίζουν και δυσκολεύουν. Θέλω να μου προσέχετε, να είστε ψύχρεμοι και φυσικά να ενυδατώνεστε. Γιατί δεν θέλω να ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι είναι και η εποχή των διακοπών. Πάμε να ακούσουμε Μαρίνα Σπανού και ταξίδι.

0: Hit the road, Jack εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και απέναντι μου έχω το κορίτσι μου. Γιατί δεν σου είχα ανοίξει
1: ναι,
0: πάλι
1: εντάξει.
0: Θες να σου πω όμως κάτι και η πιο έμπειρη ραδιοφωνική
1: παραγωγή. Όλοι καλέ, αυτά είπαμε, συμβαίνουν στα live. Αρχικά ξεκινάμε πάντα
0: αυτά
1: με αυτή τη φράση.
0: Στις ζωντανές
1: όταν συμβαίνει κάτι απρόπτο. Γεια σας και από μένα, Ράνια Πιλάλη είμαι εγώ. Λοιπόν, Αγγελίνα, διάβασα κάτι και θέλω πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σου, γιατί είναι μια καταπληκτική ιδέα που έχω για το γάμο σου.
0: Πάμε.
1: Που θα γίνει το
0: Σεπτέμβριο.
1: Λοιπόν, ωραία, άκου. Ένα ζευγάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο έκανε το γάμο του και μεταμφιέστηκε σε Σρέκ και πρικίπισσα Φιώνα και βάφτηκαν πράσινοι και φόρεσαν στολές και το καλό ποιο είναι ότι και οι καλεσμένοι συμμετείχαν μεταμφιεσμένοι.
0: Ήτανε όλοι οι χαρακτήρες από την ταινία Σρέκ.
1: Όχι από τη Σρέκ ταινία, ο ένας στήθηκε λέει άνθρωπος μπισκότο, ένα Τζακ Σπάρου, κάποιος άλλος πρικίπισσα εσείς.
0: Τέλος πάντων το πάρτι ήτανε μασκέ, καταλαβαίνω.
1: Ναι, μασκή, αλλά το διασκέδασε. Και σκέφτομαι τώρα εγώ, δεν θα είχε πλάκα.
0: Θέλω τη σκέψη αυτή.
1: Εκεί το Σεπτέμβρη να κάνουμε ένα θέμα. Φαντάζομαι τώρα εσένα, Daisy Duck, ας πούμε.
0: Daisy Duck.
1: Και
0: εγώ.
1: Τον Πέτρο Γκούφι, για παράδειγμα.
0: Γιατί το λες αυτό, Πέτρος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Θέλω να μου πει.
1: Δεν θέλω να παρεξηγηθώ.
0: Ήταν τυχαίο αυτό.
1: Έτσι μου ήρθε τώρα το Γκούφι. Εντάξει, θέλει να ντυθεί Mickey Mouse.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι θέλει να ντυθεί Spider-Man, να το κάνουμε κάποιο πιο brutal, να ντυθεί Hulk.
0: Εγώ έχω σκεφτεί.
1: Δεν βοηθάει στο Hulk το σωματότυπο, αν και είναι ψηλός, αλλά μήπως πρέπει να πάρει και λίγα κιλά. Μέχρι το Σεπτέμβριο.
0: Πες του το, σε παρακαλώ, θα είναι το αγαπημένο του πράγμα που του έχουν πει.
1: Πέτρο, ξεκίνα να είσαι σαν Hulk το Σεπτέμβριο.
0: Το έχει, μπορεί. Εγώ λοιπόν είχα σκεφτεί, θα μπορούσαμε να ντυθούμε Marvel, Spider-Man.
1: Δεν θα ήταν τέλειο.
0: Θα ήταν υπέροχο. Μήπως πρέπει να το οργανώσετε σαν έκπληξη, ας πούμε.
1: Έμα, έκπληξη. Τώρα εμείς να ντυθούμε, να έρθουμε μεταμφιεσμένοι σαν τους κλόουν και εσείς να είσαι σαν την πριγκίπισσα με το άσπρο στο φόρεμα, βαμμένη, φτιαγμένη.
0: Μα αυτό είναι η έκπληξη τώρα και να χορέψετε κάτι, όλο το love team κάτι. Να διαλέξετε ένα τραγούδι.
1: Αν μας ακούτε, ρίξτε ιδέες. Περιμένω εδώ στο WhatsApp να στείλετε.
0: Όχι όμως παραδοσιακά, θέλω κάτι πιο.
1: Τι παραδοσιακά, μωρέ, και τέτοια. Όχι, εγώ σκέφτομαι να ντυθώ έτσι κάτι σαν Άρια Λουργόνα που θα είναι και.
0: Συγγνώμη, θα ντυθείς πάλι όμορφη, δηλαδή.
1: Τι να
0: θες λίγο να ντυθείς κάτι πιο.
1: Εντάξει, να ντυθώ η κακιά μάγισσα.
0: Δηλαδή και εκείνη τη μέρα θα είσαι κουκλάρα. Να διαλέξεις κάτι πιο. Χιουμοριστικό.
1: Εντάξει, θα ντυθώ. Θα βρω, μην ανησυχείς.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Μαρία Λιαδάκη με Γιάννη Καπνίδη, τι λες?
1: Καλά, εντάξει, το έχω ήδη στο μυαλό
0: πες,
1: μου τώρα.
0: Τι λες να ντυθούν?
1: Κάτι σαν. Πώς να το πω, Καπνίδη το θέλω έτσι τύπου Baby Shark. Αυτό το.
0: Δεν μπορώ.
1: Τη Λιαδάκη τώρα. Η Λιαδάκη είναι πολύ εύκολο. Θα πάρει μια στολή που έχει τόσες.
0: Την ομάδα
1: και
0: θα ντυθεί.
1: Ναι,
0: σωστά. Και ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Θα σκεφτώ κάτι πολύ καλό για το Βασιλόπουλο.
0: Ξέρεις,
1: και θα το προτείνω.
0: Λοιπόν, έχεις δει τον Ηρακλή?
1: Α, δεν θα το πήγαινε πολύ.
0: Να ντυθεί Ηρακλής.
1: Και η Κατερίνα να ντυθεί Τζίνα.
0: Εντάξει, τρελαίνομαι.
1: Το
0: σας έχουμε φτιάξει. Έχετε τα outfit για το γάμο, λοιπόν.
1: Όλοι, καλά, τι γάμος θα είναι αυτός?
0: Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο Τρίτη στις 10 να κάνετε αγκαλιές. Και ξέρετε, από μένα φιλιά πολλά πολλά.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο γιώμα Μεζέ στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Γιώμα Garden Villas και γιώμα Μεζέ. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέως και τις 4. Τι να πω, και καλό καλοκαίρι, καθώς μπήκε δυναμικά. Ξεκινάμε με ολοκένουργιο τραγούδι, Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.
15: Love 102,8.

Ήταν η Billie Eilish, Birds of a Feather, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Προηγουμένως ακούσαμε Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, ολοκένουργιο κομμάτι. Κυκλοφορεί από την Panic Records, είναι σε μουσική δική του και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Σήμερα είναι του Αγίου Πνεύματος και ανεξάρτητα από το πώς βιώνει ο καθένας αυτή τη γιορτή και τη σημερινή ημέρα, η λέξη πνεύμα κουβαλάει κάτι όμορφο. Ούτως ή άλλως είναι η έμπνευση που μας κάνει να ονειρευόμαστε, είναι η γνώση που μας κάνει να εξελισσόμαστε, είναι και η καλοσύνη που μας φέρνει πιο κοντά, είναι εκείνη η αόρατη δύναμη που δεν φαίνεται αλλά συχνά καθορίζει το ποιοι είμαστε. Χρόνια πολλά λοιπόν και ας έχουμε όλοι σήμερα λίγο περισσότερο φως, έμπνευση και καθαρή σκέψη στη ζωή μας για σήμερα. Ας κάνουμε την εξαίρεση. Πάμε να ακούσουμε Αν αβήσει με εξαίρεση. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr από όπου και αν βρίσκεστε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

Κομμάτι της ζωής μου, το ακούσατε εδώ, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Είναι πρώτη του μηνός σήμερα, 1η Ιουνίου, Δευτέρα, όλα πρώτα. Καλό καλοκαίρι, δεν ξέρω αν σας είπα, γιατί επίσημα μπαίνει και το καλοκαίρι σήμερα και έχουν πάει στις παραλίες, έχουν ξεχυθεί στις θάλασσες και ο καιρός σήμερα είναι άκρος καλοκαιρινός. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ στην πόλη μας, στο Ηράκλειο, που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έχει άπνοια, όπως είδα, δεν φυσάει καθόλου. Μου στείλανε και κάτι φωτογραφίες από τη θάλασσα, η οποία είναι λάδι. Δεν μπορώ να πω ότι ζήλεψα, ψέματα θα πω, ζήλεψα εννοείται, αλλά δεν πειράζει, υπάρχουν μέρες. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, λίγο παραπάνω ζέστη στο Ρέθυμνο, και στον Άγιο Νικόλαο στους 28. Ό,τι καιρό και αν έχει, όση θερμοκρασία και αν έχει, μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr. Μπορείτε να μας στείλετε και τα μηνύματά σας, να μας πείτε πού έχετε πάει να κάνετε τις διακοπές σας ή να κάνετε το μπάνιο σας. 6956 64 10 28. Εμείς θα ακούσουμε Ναταλία Υπρούλια και Torn.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον. Μήνα Μουτράκη 9 στις Πατέλες διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Στο εστιατόριο Γειτονιά. Όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κρητική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
5: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
6: Hydrogym Physiotherapy Hall. Το ανανεωμένο γυμναστήριό μας με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σας περιμένει να ανακαλύψετε τα ωφέλη της εκγύμνασης και της προπόνησης θεραπευτικής άσκησης. Με εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικία παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση για εγγυημένα αποτελέσματα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα, Love Radio Κρήτης 102,8. Την Παρασκευή που μας πέρασε, η νέα γενιά αυτής της χώρας εξετάστηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις στο μάθημα της έκθεσης, ένα θέμα αρκετά ιδιαίτερο για μένα, καθώς τους έβαλε σε μια διαδικασία να σκεφτούν και να καλλιεργήσουν την έννοια της ενσυναίσθησης. Ζήτησαν από τους μαθητές να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί αυτή η μοναξιά που βιώνουν και οι δύο γενιές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλαβαίνουν ότι η μοναξιά, τα παιδιά, η μοναξιά δεν πλήττει μόνο την τρίτη ηλικία αλλά και τις νέες γενιές, λόγω του ότι πλέον η τεχνολογία μας απομακρύνει από τον πραγματικό κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω μερικές εκθέσεις, να δω έτσι πώς το βλέπουν το θέμα αυτό τα νέα παιδιά. Αλλά δεν γίνεται, οπότε πάμε σε μουσική και Pretty Mates.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: 101,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και κάπου εδώ αρχίζει να μυρίζει θάλασσα, λεμόνι και φρεσκοψημένο ψάρι. Στην πόλη του Ηρακλείου το εστιατόριο Καστέλα ξεχωρίζει για την προσέγγιση του στα θαλασσινά. Από φρέσκα στρίδια μέχρι ιδιαίτερα μαγειρεμένες καραβίδες, κάθε επιλογή διατηρεί τη φυσική γεύση της θάλασσας. Η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα και τη δημιουργικότητα χαρακτηρίζει συνολικά την εμπειρία. Θα το βρούμε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και τηλέφωνο για κρατήσεις 28 10 30 07 79.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.

Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, Γη και Σελήνη, Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη και μιας και είναι σήμερα του Αγίου Πνεύματος και είναι τριήμερο για περισσότερους και έχουν πάει και διακοπές. Έχετε παρατηρήσει γιατί οι διακοπές μας φαίνονται πάντα έτσι πιο σύντομες όσο μεγαλώνουμε? Οι ψυχολόγοι λένε ότι ο εγκέφαλος καταγράφει λιγότερες πρώτες εντός εισαγωγικών εμπειρίες σε σχέση με όταν ήμασταν παιδιά. Γι' αυτό ένα καλοκαίρι στα 10 έμοιαζε ατελείωτο. Ενώ σήμερα ένα τριήμερο περνάει σαν ένα απόγευμα απλά. Μήπως τελικά δεν μικραίνουν οι διακοπές, αλλά μεγαλώνουμε εμείς? Για σκεφτείτε το λίγο παραπάνω. Lady Gaga θα ακούσουμε τώρα και Bruno Mars, Die With A Smile.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ώρα κοντεύει 2. Μείνετε συντονισμένοι. Πέρασε κιόλας μία ώρα που είμαστε μαζί. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται τα ζώδια για το μήνα Ιούνιο. Στην παρέα μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζήφ, Ωμικρον Ε.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you're gone, gone, gone. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
6: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψε το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
7: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
8: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβοϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβοϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
9: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Crete's 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up, this is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, Δευτέρα 1η Ιουνίου, καλό μήνα. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Crete's 102,8, παρέα με το εστιατόριο Καστέλα. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Maroon 5 και This Love. Ιούνιος μπήκε, είναι άκρος ερωτικός ο Ιούνιος σαν μήνας, λένε τα ζώδια. Θα σας τα πω σε λίγο να καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ.

Ήταν η Στέλλα Καλή με το τραγούδι Πλάτη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, μπήκε ο Ιούνιος και ήρθε η ώρα να βάλουμε κι εμείς πλάτη. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αφήσουμε πίσω ό,τι μας βαραίνει, να θέσουμε νέους στόχους και να διεκδικήσουμε όσα πραγματικά επιθυμούμε. Αυτό λένε και οι μηνιαίες προβλέψεις για τα ζώδια για αυτό το μήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Κριό. Κριέ, ξαφνικές γνωριμίες, αναθέρμανση σχέσεων και σημαντικές εξελίξεις στο σπίτι σας κάνουν να νιώθετε πως κάτι μεγάλο ξεκινάει αυτό το μήνα. Πάμε στους Σταύρους. Αυξάνονται σημαντικά τα εισοδήματά σας, ενώ ταξίδια, υπογραφές συμβολέων και οικογενειακές οικονομικές υποθέσεις αρχίζουν επιτέλους να εξελίσσονται έτσι με ένα θετικό τρόπο. Δίδυμοι, επικοινωνία, φλερτ και οικονομικές ευκαιρίες δημιουργούν ένα μήνα γεμάτο εξελίξεις και σημαντικές προσωπικές αποφάσεις. Καρκίνος, επαγγελματικές ευκαιρίες, οικονομική άνοδος και μεγάλες ερωτικές αποφάσεις αλλάζουν ουσιαστικά την προσωπική και συναισθηματική σας ζωή. Λέοντες, ο έρωτας απογειώνεται, οι γνωριμίες πολλαπλασιάζονται και μία νέα εποχή ξεκινάει που φέρνει τύχη, χαρά και ανανέωση. Και παρθένει νέα ξεκινήματα επαγγελματικά, αυξημένα έσοδα, δυνατές γνωριμίες φέρνουν ενθουσιασμό και σημαντική ανανέωση στη ζωή σας. Σε λίγο θα επιστρέψουμε να πούμε και τα επόμενα. Τώρα θα ακούσουμε ολοκένουργιο Μιχάλη Χατζηγιάννη, που μας παρουσιάζει το νέο σίγκλ Φωτιά στη νύχτα με μια disco pop έκρηξη που θα μας μονοπολίσει το ενδιαφέρον σε μουσική δική του και στίχους Νίκος Μωραήτης. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Καλή ακρόαση.

Λαύρο Ντιο Κρήτης 102,8 και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι της Κριστίνα Πέρι, A Thousand Years, πάμε να συνεχίσουμε με τα ζώδια για αυτό το μήνα, ξαναλέω. Συνεχίζουμε με το ζυγό. Μία σχέση μπορεί να σταθεροποιηθεί, ενώ νέα ανοίγματα σε σπουδές, εξωτερικό και καριέρα φαίνουν σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις. Σκορπιέ, ανανεώνονται τα ερωτικά σας vibes, τακτοποιείτε οικονομικές εκκρεμότητες και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης φέρνουν σταθερότητα και ένα καθοριστικό συμβόλαιο προς το τέλος του μήνα. Τοξότες, μία νέα σχέση ή σημαντική εξέλιξη στα ερωτικά μπορεί να μεταμορφώσει εντελώς την καθημερινότητα και τα σχέδιά σας για το μέλλον. Εγώ και ρε, η εργασιακή ζωή βελτιώνεται αισθητά, η υγεία δυναμώνει και ο έρωτας φέρνει εξελίξεις που θα σας οδηγήσουν σε σημαντικές προσωπικές αποφάσεις. Υδροχόοι, ο έρωτας ευνοείται εντυπωσιακά, ενώ μια σημαντική σχέση μπορεί να αποκτήσει σταθερότητα και να αλλάξει την προσωπική σας ζωή. Και τέλος για τους ιχθύες, νέα ξεκινήματα σε σπίτι και εργασία φέρνουν σταθερότητα, ενώ οικονομικές συμφωνίες και ερωτικές εξελίξεις αλλάζουν ευχάριστα τη διάθεσή σας. Ήτανε αυτά οι προβλέψεις μάλλον για τον Ιούνιο. Αύριο θα σας πω για την εβδομάδα που ζούμε τώρα. Σάκης Ρουβάς, Όσο Ζω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Συνεχίζουμε τώρα με γεύση καλοκαιριού και πάμε σε μια πρόταση που θα σας ανοίξει την όρεξη. Το εστιατόριο Καστέλα αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για όσους εκτιμούν τη φρεσκάδα αλλά και την ποιότητα. Η φιλοσοφία βασίζεται στη συνεργασία με τοπικούς ψαράδες, εξασφαλίζοντας πρώτες ύλες υψηλού επίπεδου. Τα πιάτα συνδυάζονται με γεύση και δημιουργικότητα, με αποτέλεσμα ένα μενού που διατηρεί χαρακτήρα αλλά και συνέπεια. Θα το βρείτε στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και στο τηλέφωνο 2810 30 07 79.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
2: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Χορήγηση Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
5: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 €. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Gone, gone, gone. Στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εδώ μείνετε, μην πάτε πουθενά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και διάβασα μία έρευνα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, που λέει κάτι έτσι αρκετά παράδοξο. Όσο πιο ακριβώς λέει είναι ένας γάμος, τόσο πιο πολύ αυξάνονται οι πιθανότητες να καταλήξει σε διαζύγιο. Και τώρα έρχεται η μεγάλη ερώτηση. Τα χρήματα φταίνε ή φταίνε οι προσδοκίες μήπως? Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι όταν ένα ζευγάρι μπαίνει σε μία λογική υπερβολικών εξόδων, μπορεί να ξεκινήσει την κοινή του ζωή με μια οικονομική πίεση ή με προσδοκίες που είναι λίγο δύσκολο να διατηρηθούν στην καθημερινότητα. Απ' την άλλη, βέβαια, κανείς δεν χωρίζει επειδή δεν είχε πολλά λουλούδια στο γάμο του ή δεν είχε κανέναν υπερπολυτελή στολισμό. Το θέμα είναι να μην ξεχνάμε την ουσία του γάμου. Ποια είναι η ουσία, αν το ζευγάρι εξακολουθεί να γελάει μετά, μαζί, όταν έρχεται η ώρα να πληρώσει το λογαριασμό, όταν κουράζεται, όταν διαφωνεί και όταν η ζωή δεν είναι τόσο λαμπερή όσο εκείνη τη μέρα του γάμου. Αυτή είναι η ουσία, παιδιά, να είναι μαζί αγαπημένο. Πάμε τώρα να ακούσουμε Στέφανο Κορκολή στους 5 ανέμους.

0: Ραδιο Κρήτης 102,8, Ουράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.

Ήταν η Lady Gaga και ο Bradley Cooper στο Shallow, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Να πούμε τώρα και κάτι που ενδιαφέρει πολλούς γονείς αυτή την περίοδο. Στα φροντιστήρια διακρότημα Ηρακλείου έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη αλλά και δευτέρα λυκείου. Ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ αλλά και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Είναι πάρα πολύ χρήσιμα και θα τα βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2, Κνωσού 210 και 62 Μαρτύρου 58 και στο τηλέφωνο 2810 21 00 45. Πάμε τώρα να ακούσουμε Νικό.

Ήταν οι Μέλισσες με το Έλεγες στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Έψιλον. Η ώρα κοντεύει 3. Μείνετε συντονισμένοι, όμως επιστρέφουμε γιατί σας έχω διαγωνισμό που τρέχει και έρχεται.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνα.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο, ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές, σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο, εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sales service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
8: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλησπέρα και πάλι. Δευτέρα σήμερα, Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά, καλό μήνα. 1η Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα μαζί με το εστιατόριο Καστέλα. Και ξεκινάμε τρίτη ώρα με Peggy Zina και Άμινα.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Μια γλυκιά μελωδία. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι μεσημεράκι η Δευτέρας. Οι περισσότεροι είναι στις παραλίες. Και εδώ εμείς όμως περνάμε όμορφα στο Love Café μας. Το πρώτο radio café στην Ελλάδα. Βρίσκεται στο Κάψης Αστόρια από το πεζόδρομο Σαπουτιέ. Να έρθετε να πιείτε το καφεδάκι σας μετά την παραλία. Να σας γνωρίσουμε και να μας γνωρίσετε. Από Νατάσα Θεοδωρίδου πάμε σε Δημήτρη Καραδήμο τώρα και σε θέλω.

0: Ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρον Έψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
8: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Love 102,8. Πρώτη μετά.

Γιώργος Σαμπάνης με το ολοκένουργιο «Τι θέλω εγώ με σένα». Το ακούσατε εδώ αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8, σε μουσική δική του και στίχους της μοναδικής Ελεάνας Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records και, να ξέρετε, ερωτεύτηκα με αυτό το τραγούδι. Είναι το νέο μου κόλλημα και θα έρθει και σε συναυλία τώρα ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ το καλοκαίρι. Και πάμε τώρα να πούμε το σημαντικό της ημέρας, τον διαγωνισμό που έχουμε, το Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Κρήτης 102,8 λοιπόν σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Σαμπάνης, η Ελένη Φουρέιρα, η Λίλα, Στέλιο Ρόκο, ο Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρι. Με ένα μόνο pass μπορείτε να μπείτε τώρα στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8, να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Υπέροχο! Καλοκαίρι είναι συναυλίες, μπάνια, παγωτά, γλέντια, χωρί. Αυτό. Τι πιο όμορφο δώρο. Καλή επιτυχία λοιπόν. Και πάμε τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Καπνό.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ένα μέρος που ξέρει να σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αν αγαπάτε τα θαλασσινά όπως εγώ, αξίζει να μάθετε για το εστιατόριο Καστέλα. Συνεργάζονται με τοπικούς ψαράδες για να έχουν πάντα τα πιο φρέσκα ψάρια και θαλασσινά και τα πιάτα τους δεν είναι μόνο νόστιμα, αλλά είναι και γεμάτα φαντασία. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου 9 και για την κράτησή σας καλείτε στο 28 10 30 07 79.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μια φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove, η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μιας και μιλάμε για αγάπη και όνειρα, να σας πω ότι η Dua Lipa παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, τον ηθοποιό Callum Turner, σε μια ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στις αρχές του 2024 και μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα έγιναν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς showbiz. Πλέον το Love Story τους πέρασε στο επόμενο κεφάλαιο και ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου με πολύ λίγους καλεσμένους, αποδεικνύοντας έτσι ότι μερικές φορές οι πιο όμορφες ιστορίες γράφονται χωρίς πολύ θόρυβο. Και αν ακούγοντας όλα αυτά ονειρεύεστε και εσείς τη δική σας ξεχωριστή ημέρα, θα σας πω πού μπορείτε να κάνετε το γάμο των ονείρων σας πραγματικότητα. Για εσάς λοιπόν που ετοιμάζεστε για αυτή τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναής Garden στις Μαλάδες είναι ιδανική επιλογή. Αθηναής Garden Hall, πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397. Και τώρα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσικό ζευγάρι, Αναβίση Νίκος Καρβέλας, εμείς.

Club Radio Crete 102,8. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και εγώ. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο, ήμασταν μαζί από τη μία. Έρχεται όμως τώρα ο μοναδικός Χάρης Γάρε Φαλάκης να σας κάνει παρέως και τις 7. Εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ, μία η ώρα, ημέρα Τρίτη, 2 Ιουνίου πλέον. Φιλιά πολλά από εμένα, να περάσετε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
9: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
10: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
11: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8 και καλό μας μήνα. Παίρνουμε σκητάλια αμέσως μετά από τη Ράνια Πιλάλη. Μαζί για αυτή τη Δευτερούλα, 1η του Ιούνιου, επιτέλους ήρθε ο πολυπόθητος.

Ξεκινάμε με την υπέροχη και τη Γαρμπή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 που θα έρθει και στο Ηράκλειο τις επόμενες εβδομάδες, θα πω, με το Διονύση Σχοινά. Εσένα μόνο είναι το tour αυτό.

0: Teddy Swims και The Door εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Δευτερούλα. Και δευτερούλα και πρωτομηνιά και χρόνια πολλά να πω στον μπαμπάκα μου. Ο μπαμπάς μου σήμερα έχει γενέθλια. Δεν θα σας πω πόσα κλείνει, δεν τα μετράμε και η αλήθεια είναι μετά από κάποια ηλικία. Αλλά δεν ξέρω κι εσείς αν έχετε ένα τόσο καταπληκτικό μπαμπά σαν το δικό μου. Σίγουρα όχι, είναι ο καλύτερος όλων. Εύχομαι να έχει έτσι πάντα τα επόμενα χρόνια να είναι ακόμη πιο ωραία από τα προηγούμενα. Αυτή είναι η ευχή μου για τον κάθε ένα και την κάθε μία που έχει σήμερα γενέθλια. Πρωτομηνιά και για εμάς την οικογένεια είναι μια μεγαλύτερη χαρά από τις υπόλοιπες. Για τη συνέχεια είναι ο Νίνο Μαρέα με τη Ζώζεφιν. Το τραγούδι έχει τίτλο «Τι κάνεις». Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας. Με το καφεδάκι μου θα πάμε μαζί με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια ως και τις 7.
1: Τι κάνεις.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος και όταν σε ρωτήσαν εδώ στο Love Radio Crete 102,8, σήμερα η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα λέει μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα και συνολικά την Αγία Τριάδα, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μεγάλων εορτών της περίοδου αυτής. Το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με τη χριστιανική τη διδασκαλία, αποτελεί το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ομοούσιο και ομότιμο με τον Πατέρα και τον Υιό, και συνδέεται και με τη ζωή αλλά και με την καθοδήγηση της Εκκλησίας. Ιδιαίτερη θεολογική σημασία, φυσικά, σε πολλές χώρες αποτελεί επίσημη αργία, ενώ στην Ελλάδα κάπως αργία, περίπου αργία. Κάποιοι από εσάς όντως σήμερα δεν πήγατε στη δουλειά, κάποιοι από εσάς κανονικά. Τα καταστήματα είναι ανοιχτά, τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά, οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές. Μεγάλη αδικία, πώς να το κάνουμε τώρα? Άμα ήμουν ποτέ εγώ υπουργός εργασίας, θα τα κλείδαμε όλα σήμερα για να πάμε να κάνουμε βολτούλες. Πρωτομηνιά ότι πρέπει θα ήταν για βολτούλες έτσι καθολικές. Αβεντούρα για τη συνέχεια και το Obsession, ένα τραγούδι από τη Λάτιν, έτσι μουσική του στις αρχές του 2000. Και μιλάει για έναν έρωτα που γίνεται αιμονή. Ένας μπατσάτα ρυθμός εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ανεβάστε ένταση.

0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 παρέα με Χάρη Γρεφαλάκη και αυτό το απόγευμα. Επίσης παρέα με το Casa Donato που συμπληρώνει 16-17 χρόνια παρουσία στο Ηράκλειο με χειροποίητη πίτσα, με φρέσκα ζυμαρικά, με μπεργκεράκια και επιλογές φτιαγμένες με ολόφρεσκα υλικά. Το κατάστημα εξυπηρετεί και τηλεφωνικές παραγγελίες στο 2810 37 13 70 είτε στη Λεβίνη και Κονδυλάκη.
1: Το εστιατόριο γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή, γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 28 97 0 33 402. Εστιατόριο γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι. Και στα social media, Minimaggio.
3: Minimaggio, mommy cool.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Φυσικό κατάστημα Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28 92 0 24 716.
8: Κτιστάκης. Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ζωντανή σαν από θαύμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι Νατάσα Μποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος τραγουδούν το Όλα είναι μπροστά. Δεν ξέρω και εσείς αν είδατε ένα story της Νατάσας Μποφίλιο λίγες μέρες πριν με το Μανώλη Φάμελο να της λέει ότι θέλει να μιλήσουν για τη συνεργασία και κάπως έτσι. Ήταν λίγο αστείο. Θα είναι στο Ηράκλειο η Νατάσα Μποφίλιου, κάπου στο μέσα του Ιούλη. Μεγάλη χαρά την έχω, γιατί αυτή η καλλιτέχνη δεν ξέρετε ότι έχει σημαδέψει τη μουσική μου, την πορεία. Την αγαπώ. Μ' αρέσει η μουσική της, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Έχω συνδεθεί με τον εαυτό μου στις συναυλίες της και ακόμα και μόνο σου, αν θα βρεθεί σε συναυλία της Νατάσας, θα περάσει σίγουρα καταπληκτικά. Δευτερούλα όμως, σήμερα πρώτο μηνιά, να πω καλό μήνα σε όλους και σε όλες που είστε τώρα συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8. Το επόμενο τραγούδι λέγεται Is This Love, είναι από White Snake. Και τέτοια έτσι ωραία θα ακούμε εδώ στο ραδιόφωνο. Μέχρι και τις 7 παρέα σας θα είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και μέσα από το love1028.gr θα μας πάρετε μαζί παντού. Τώρα αν θέλετε να μας βρείτε εδώ, είμαστε στο Love Cafe στο κέντρο της πόλης.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρυφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκη, Νίδας 65, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Γιάννης Χατζηγιάννης και δεν φεύγω εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ιούνιος, και ο Ιούνιος τι έχει? Έχει ένα σωρό όμορφα πράγματα. Έχει συναυλίες, έχει διακοπές. Καταρχάς να πούμε καλό καλοκαίρι και επίσημα. 1η του Ιούνιου σήμερα είναι ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Με αγάπη, με ωραία ταξίδια και διάφορες βόλτες. Με ανεμελιά. Ας έχουμε ανεμελιά λοιπόν αυτό το καλοκαίρι, γιατί το 2026 λένε θα είναι η χρόνια μας. Εντάξει, λίγο ειρωνικό ήταν αυτό, γιατί για κάποιους ήδη έχει δυσκολέψει πολύ. Όμως ας ελπίζουμε για καλύτερο όμορφο καλοκαιράκι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και αν το κατοικίδιό σας είναι και αυτό μέλος της δικής σας οικογένειας, τότε σίγουρα του αξίζει το καλύτερο. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε τεράστια ποικιλία σε τροφές, λιχουδιές, παιχνίδια και αξεσουάρ για κάθε μικρό μας φιλαράκι. Και υπηρεσίες grooming για να είναι πάντα περιποιημένο και στυλάτο. Petshopsamolis.gr και 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Δουλεύεις, σερφάρεις, απολαμβάνεις. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Crete 102,8, κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαμπουτιέ.
2: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη, κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants, κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ, 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ, 500 γραμμάρια, 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλείζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
4: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
5: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
6: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
7: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χρόνια πολλά, σήμερα είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ και θα είμαστε ως και τις 7.

Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και έχω εμένα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Δευτέρα σήμερα 1η του Ιούνιου. Ημέρα λίγο ανάπαυλα και για τις εξετάσεις των μαθητών και για τις πανελλαδικές. Και όλοι οι μαθητές λίγο έτσι είναι χάλαροι. Σήμερα δεν είχαμε και σχολείο. Είναι ο μήνας που μπαίνει και μπαίνει με ένα ωραίο ποδαρικό, θα πω. Σήμερα, όπως είπα, και γίνεται λίγο μπαμπάζου. Μεγάλη χαρά για την οικογένεια αυτή. Και εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεούλα και σήμερα μέχρι και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το επόμενο τραγούδι είναι φουλ καλοκαιρινό, είναι από τις Μελισσούλες, έχει τίτλο 30-40, θα σ' αγαπώ για πάντα. Ομολογουμένως ένα από τα τραγούδια που μπαίνει σε όλους τους γάμους του καλοκαιριού και γιατί όχι άλλωστε.

συγκεκριμένου ποτού. Το γεγονός αυτό θεωρείται πολύ πολύ σημαντικό στην ιστορία της απόσταξης σε όλη την Ευρώπη, καθώς δείχνει την πρώιμη ανάπτυξη των τεχνικών παραγωγής αλκοολούχων ποτών στα μοναστήρια της εποχής. Από τα μοναστήρια ξεκίνησαν τα ουίσκια. Τι νομίζετε ξεκίνησε, από την Μπεγκιζίνα? Δεν λέω, ωραίο το ουίσκι στην Μπεγκιζίνα, αλλά και τότε το μοναστήρι στο 1495 δεν το έκανε για να μπαίνουμε στις πίστες. Σήμερα όμως το σκοτσέζικο ουίσκι έτσι αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εξαγώγημα προϊόντα, λέει, τη Σκωτία σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά ακούμε Μπεγκιζίνα από κάτω το τραγούδι με τίτλο

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαπείς, αν τρομάξεις κι αν ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις κι τρελαθείς.
1: Καλησπέρα, Γκαρέ Φαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
3: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
4: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου, κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
3: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Μην το άναψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις. Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
2: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, Microblending, βλεφαρίδες Extension, Lash Lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
3: Πίνασες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Χοιρινή πανσέτα μόνο 5,49.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete's 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

me. Olivia Dean και So Easy εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Πάμε μέχρι την Νορβηγία, που μια έτσι απλή σχολική εκδρομή στην χώρα αυτή μετατράπηκε σε μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη. Φανταστείτε τώρα εσείς να παίρνετε τα παιδιά να πάτε μια εκδρομή και να έχετε ένα αγοράκι που να είναι 6 χρονών και να εντοπίζει τυχαία ένα αρχαίο σπαθί. Το οποίο, να, με την κουβέντα στην κουβέντα, μάθαμε ότι είναι το σπαθί των Βίκινγκς. Είχε μια ιστορία 1300 ετών. Φανταστείτε ότι αυτή η εκδρομή λοιπόν μετατράπηκε σε μια αρχαιολογική ανακάλυψη. Το αντικείμενο βρέθηκε στην περιοχή, λέει, Μπραντμπού της Νότιας Νορβηγίας και φαίνεται να ανήκει στην περίοδο πριν από την εποχή των Βίκινγκς. Και μάλιστα ο μικρός δήλωσε πως απλώς είδε κάτι σκουριασμένο στο έδαφος και θέλησε να δει τι είναι. Να που η ανθρώπινη περιέργεια, η παιδική, οδήγησε σε κάτι σπουδαίο. Έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, λέει, για τους αρχαιολόγους. Και τι όμορφο πράγμα, ε! Από μια έτσι παιδική αθότητα να βρίσκουμε κάτι τόσο ωραίο και τόσο ιστορικό. Για τη συνέχεια είναι ο Αντώνης Ρέμος με ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι με τίτλο «Η καρδιά με πηγαίνει εμένα».

0: Και αυτό το απόγευμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Το Ηράκλειο είναι πανέμορφο και εκεί στη γωνία Λεβίνου και Κονδυλάκη βρίσκεται το Casa Donato με χειροποίητη πίτσα, με μπέργκερ, με σαλατούλες, με πιάτα της ώρας, με πολλές vegan επιλογές και το δικό μου αγαπημένο, ένα γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα και μπισκότο. Για πολλά χρόνια στο χώρο της εστίασης πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 είμαστε και αρκετά καλοφαγάδες.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.

Να πούμε ότι αυτή τη βδομάδα συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε καλό μήνα σε όλα τα παιδιά τα οποία δίνουν εννοείται εξετάσεις σε αυτές. Να πούμε ότι επίσης μέχρι και τις 30 του Ιούνιου θα λειτουργεί η γραμμή 1550. Είναι μια πρωτοβουλία της Υπουργού Παιδείας της Σοφίας Ζαχαράκη, που έχει δημιουργηθεί λοιπόν η τηλεφωνική αυτή γραμμή από τους ψυχολόγους των ΚΕΔΑΣΥ για να στηρίξει και τα παιδιά και τις οικογένειες που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις. Ψυχολόγοι λοιπόν τους σηκώνουν εκεί το τηλέφωνο και τους λέτε όλο σας το εσώψυχο. Είναι δωρεάν και πραγματικά μια πολύ πολύ ωραία παροχή. Να πούμε επίσης ότι και το φροντιστήριο Διακρότημα έχει ξεκινήσει τις εγγραφές για την καλοκαιρινή την περίοδο και τη νέα τη σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται σε 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για τις πρώτες δύο τάξεις του λυκείου. Ενώ υπάρχουν φυσικά τμήματα και για δημοτικό και για γυμνάσιο και για ΕΠΑΛ. Βραβευμένο το φροντιστήριο Διακρότημα. Και καλά έχει κάνει, γιατί πραγματικά αποτελείται από ιδιαίτερα αξιόπιστους καθηγητές και καθηγήτριες. Ψηφιακή εκπαίδευση, τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού με τίτλο Career Gate Test. Σε 3 σημεία σε όλο το Ηράκλειο και στο 28-10-210-045. Αλλά μην ανησυχείτε, τον Αύγουστο πάτε όλοι διακοπές στο Αιγαίο.

0: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Μεταδίδουμε για εσάς τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ παρέα αυτό το απόγευμα. Και σήμερα μιλάμε για εκείνους που μας περιμένουν πάντα με χαρά πίσω από την πόρτα, κουνώντας αυτή την ουρίτσα. Ξέρετε, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Στα Pet Shop Samolis θα βρούμε premium τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ και οτιδήποτε χρειαζόμαστε για το κατοικίδιό μας για να είναι υγιές και χαρούμενο. Γιατί δεν μας νοιάζει μόνο το ZIN αλλά και το F-ZIN. Αγορές εύκολα και online στο petsamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
2: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
8: Τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τιραμισού, πανόφι, μπολερό, κίντερ μπουένο, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ και σήμερα παρεούλα. Μέχρι και τις 7. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες.

Πολύ καλή για να είσαι αληθινή εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ιούνιος μήνας, πολύ πολύ αγαπημένος, ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα γιορτάζει και η Τριάδα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κάποια κοπέλα που να τη λένε Τριάδα. Αλλά σίγουρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο μήνας αυτός φέρνει το καλοκαίρι ένα βήμα πιο κοντά. Τα μαγιό σιγά σιγά έχουν ήδη βγει και είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε τις διακοπές μας. Νομίζω ότι όλοι είμαστε στο mood αυτό, δεν ξέρω. Βέβαια, φαντάζομαι περισσότεροι ένα καραβάκι, ένα αεροπλανάκι. Η αλλεργία ακόμα καλά κρατεί. Δεν ξέρω τώρα με διατόπαθα. Δηλαδή, τόση ώρα όλα καλά. Τώρα σαν άκλυση λίγο η μύτη. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Υπομονή, τελειώνουν και οι αλλεργίες. Πώς να το κάνουμε τώρα. Ολίβια την για τη συνέχεια και Man I Need. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σήμερα μαζί.

0: περισσότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Μιχάλης Χατζηγιάννης μόνος μου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είτε μόνοι σας είτε με παρέα, θέλετε να βρεθείτε σίγουρα σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Και εμείς το φροντίζουμε να βρεθείτε με παρέα και εντελώς δωρεάν σε όλες, όχι μόνο σε μία. Γιατί υπάρχει το Love Pass. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες, όπως είναι ο Γιάννης Κότσερης, ο Θοδωρής Φέρης, η Λίλα, ο Στέλιος Ρόκος, η Ελένη Φουρέιρο, ο Γιώργος Σαμπάνης και πολλοί πολλοί άλλοι με ένα μόνο Pass. Μπαίνετε στα social media του σταθμού, στο Love Radio Crete για το Instagram, ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις τυχεροί και τυχερές από εσάς θα έχουν ένα διπλό Love Pass για εσάς και ένα αγαπημένο σας άτομο. Τι ωραία!

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου και αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K-Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας, είναι ο Χάρης ο Ρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
5: Φροντιστήρια Διακρότημα. Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων. Θερινά τμήματα Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, Γυμνασίου, After School Δημοτικού. Summer Camp 4 εβδομάδων για παιδιά δημοτικού σε συνδυασμό με πλούσιες δραστηριότητες. Πρότυπα γυμνάσια. Βιβλία εκδόσεων Διακρότημα σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Καθημερινή ηλεκτρονική και εβδομαδιαία ενημέρωση γονέων και μαθητών. Συνεχή διαγωνίσματα προσωμείωσης πανελλαδικών. Χρυσό βραβείο ψηφιακής εκπαίδευσης. Career Gate Test 16+. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-210-045. Εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
7: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
0: Σωστά συντονισμένοι στο Love Radio Crete 102,8, παρέα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Στα Pet Shop Samolis έχουν ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό μας σε 10 σημεία σε όλη την Κρήτη. Τροφές υψηλής ποιότητας, παιχνίδια, αξεσουάρ, λιχουδιές, υπηρεσίες grooming και αυτές τις ωραίες, τις μικρές ταυτότητες που γράφουμε πάνω το τηλέφωνό μας και το όνομα του κατοικιδίου μας και δεν το χάνουμε ποτέ. Online θα τους βρείτε στο petsamolis.gr.
2: Ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Διαβάζω τώρα εδώ ότι πια λέει πετάμε τις καρέκλες της τραπεζαρίας, δεν θέλουμε καρέκλες και η τάση λέει για το 2026. Για όσους δηλαδή φτιάχνετε σπίτια και θέλετε λίγο να ανανεωθείτε, είναι λέει αυτοί οι πάγκοι που είναι ενσωματωμένοι στον τοίχο, είναι αυτοί οι ενιαίοι πάγκοι που διώχνουν τις καρέκλες γύρω από το τραπέζι. Προσφέρουν και μεγάλη άνεση και εξοικονόμηση χώρου και ξεκινά από καφέ και εστιατόρια αυτή η τάση, αλλά πιάνει και τα σπίτια. Ήταν και παλιά μόδα, αν θυμάστε, εκεί στα 80s, να έχουμε πάγκους αυτούς τους ενσωματωμένους σε ένα χωνευτό του τοίχου και να κάθεται εκεί όλη η οικογένεια. Και μάλιστα, εμένα ήταν έτσι το πατρικό μου και είχαμε και κάτι κατσαρόλες από κάτω. Σύμφωνα λέει, με τους ειδικούς στη διακόσμηση, τα μπάκετ καθίσματα βοηθούν λέει, στη δημιουργία πιο λειτουργικών και ευέλικτων χώρων, ενώ παράλληλα προσφέρουν πιο καθαρές γραμμές και λιγότερη οπτική ακαταστασία στο σπίτι. Δείτε τώρα τι σκέφτηκαν οι άνθρωποι. Λιγότερη οπτική ακαταστασία στο σπίτι θέλουμε. Στέλιος Δρόγος για τη συνέχεια και έμεινα εδώ.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μωρομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants και κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αλληλούια στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας και σήμερα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Αν θέλετε και εσείς να ακούσετε το Αλληλούια από κοντά και εντελώς δωρεάν, να ξέρετε ότι υπάρχει το Love Pass. Είναι ένα pass που σας βάζει σε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού εντελώς δωρεάν, εσάς και άλλο ένα δικό σας άτομο της επιλογής σας. Μπείτε στο Instagram και βρείτε τις οδηγίες και θα σας αποχαιρετήσω. Και αύριο στις 4 θα είμαστε ξανά μαζί για την Τρίτη 2 του Ιούνιου. Φιλιά πολλά! Νίκη Μπελαδάκη για τη συνέχεια στο Love Radio Crete 102,8. Γεια χαρά!

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι δώσε στο παιδί σου κάτι παραπάνω από παιχνίδι. Στο Summer Camp της Χρωματιστής Κυμωλίας, παιδιά 6 έως 12 ετών ζουν κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια. Θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική, δημιουργικές κατασκευές και πειράματα, ομαδικά παιχνίδια και ατελείωτη δράση. Από 22 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου, κάθε εβδομάδα μια καινούργια εμπειρία. Μαθαίνουμε, παίζουμε, δημιουργούμε. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μην το χάσετε. Χρωματιστή Κυμωλία. Εκεί που η φαντασία γίνεται πραγματικότητα.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971 58 4909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
7: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλησπέρα και σήμερα και καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Πολλά καινούργια πράγματα, μπήκε ο Ιούνις, ήρθε το καλοκαίρι επίσημα και εσείς είσαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, είμαι πολύ χαρούμενη και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ αισιόδοξα.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. We were

Αυτή ήταν η Miley Cyrus με το Flowers εδώ στο Love Radio Greece 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Καλό μήνα και πάλι σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ελπίζω να είστε καλά, να περάσατε όμορφο το Σαββατοκύριακο. Και αν κάποιοι από εσάς είστε τυχεροί και έχετε τριήμερο, να περνάτε και τώρα καλά, να απολαμβάνετε καλή μουσική και όλα τα καλά να φέρει το καλοκαίρι μας φέτος. Λοιπόν, ναι, γιατί επίσημα ξεκινάει το καλοκαίρι. Να πούμε ότι είναι το Αγίου Πνεύματος σήμερα, το ξέρετε προφανώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα Γάλακτος και Παγκόσμια Ημέρα Γονέων. Καλή δύναμη σε όλους τους γονείς εκεί έξω. Καλή. Τι να πω τώρα, τι να πω, το πω εδώ πέρα. Θα διαβάσω τα μηνύματα σε λίγο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σαν σήμερα, πίσω στο 1926, έρχεται στη ζωή η Marilyn Monroe. Αμερικανίδα ηθοποιός που άφησε ιστορία και ακόμα και σήμερα τη συζητάμε, τη διαβάζουμε, την παρακολουθούμε και έχουμε να λέμε τέλος πάντων για αυτή τη γυναίκα που πέρασε από την ιστορία. 1940, σαν σήμερα, γεννιέται και η Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια και ηθοποιός. Εμείς εδώ θα είμαστε να συζητήσουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Ελπίζω να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μας ακούτε και από το love1028.gr. Πάμε σε Νίκο Πέργη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Σταβέντο παρέα με τη Μελίνα Σλανίδου, νερό και χώμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ξέρετε, θα τα πούμε μερικές φορές σήμερα. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ο Ιούνιος παραδοσιακά είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Επίσημη αστρονομική αρχή, παρακαλώ. Σηματοδοτείται βέβαια από το θερινό ηλιοστάσιο που είναι, νομίζω, 20-21 Ιουνίου. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Εμείς βέβαια εδώ στην Κρήτη έχουμε καλή θερμοκρασία μέρες τώρα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε μόνο καλοκαίρια. Μπορούμε να οργανώνουμε τις εξορμήσεις μας, να βρίσκουμε πληροφορίες για παραλίες που δεν γνωρίζουμε, γιατί πιστέψτε με, είναι πολλές. Και όσα χρόνια ζούμε, θα υπάρχουν πάντα μέρη που δεν θα έχουμε πάει στην όμορφη Κρήτη μας. Το ξέρω αυτό, το βιώνω. Και κάθε φορά μπορεί να λέω, ναι, έχω πάει εκεί. Τελικά δεν έχω πάει. Τέλος πάντων, εάν θέλετε πληροφορίες και tips για οτιδήποτε αγαπάτε σε παραλία, σε βουνό, εγώ πάντα είμαι εδώ και χαίρομαι τόσο πολύ να τα μοιράζομαι μαζί σας. Να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να περιμένετε το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει και η καθημερινή που μπορεί να γίνει ακόμη και μαγική, ειδικά όταν δεν είναι τόσο μαγική στην αρχή της, όταν έχουμε ζοριστεί, όταν έχουμε πιεστεί στη δουλειά. Γιατί να μην ξεφύγουμε και να πεταχτούμε σε μια παραλία, ακόμα και αν δεν κολυμπήσουμε, απλά να κοιτάμε ουρανό και θάλασσα. Φανταστείτε ότι αυτά δεν είναι αυτονόητα για πολύ κόσμο. Πάμε σε αγαπημένο.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ εδώ, όλοι μαζί παρέα. Πάμε μία βόλτα από την Αρχοντοπούλου 11, εκεί στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, από τα πιο όμορφα σημεία. Θα βρούμε τον Αμερικανό. Είναι ό,τι πρέπει για comfort food, αλλά και για πολλά ακόμα.

0: Αμερικανός δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, ραντεβού, παρέες, οικογένειες ή εκείνο το μπέργκερ που τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη μέρα. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, όπως σας είπα, στον Άγιο Μινά. Ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Στο εστιατόριο Γειτονιά, όπως μας δίδαξε η παράδοση, η αυθεντική κριτική γειτονιά του χθες παραμένει ζωντανή. Γιατί εκεί κρύβονται οι αξίες. Εστιατόριο Γειτονιά. Συνταγές που γευτήκαμε από τη γιαγιά, εμπλουτισμένες με νότες της σύγχρονης μεσογειακής κουζίνας. 28 Οκτωβρίου 1, Μάλια. Τηλέφωνο κρατήσεων 2897033402. Εστιατόριο Γειτονιά. Γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε. Διαθέτουμε και παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω. Το θέλω, τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
6: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
7: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 ευρώ. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
9: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

καλοκαίρι στην Ελλάδα και εννοείται ότι καλοκαίρι στην Ελλάδα αλλά και στο Love Radio Κρήτης. Γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά πώς να διασκεδάζουμε και πώς να απολαμβάνουμε. Love Radio Κρήτης 102,8. Απολαύσατε μόλις το νέο καλοκαιρινό σίγκλ του Νικηφόρου με τίτλο Καλοκαίρι στην Ελλάδα που κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Ένα ανεβαστικό summer pop dance τραγούδι με μουσική και στίχους του ίδιου. Καλή ακρόαση σε όλους εσάς που το ακούσετε ξανά εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και εγώ σας πάω τώρα σε Kim Wilde και UK. Με επιστρέφω με διαγωνισμό, με νέα καυτά και έχουμε τόσο ωραία πράγματα να ζήσουμε και φέτος το καλοκαίρι εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Α, είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, σε περίπτωση που ξέχασα να το πω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Κάνουμε παρέα 3 ολόκληρες ώρες μέχρι και τις 10. Και επειδή μου αρέσουν οι βόλτες και μου αρέσουν οι αποδράσεις, θα κάνω μια απόδραση τώρα, μια εξόρμηση 15 λεπτών μόλις από το Ηράκλειο στο χωριό Δαφνές. Εκεί μας περιμένει πάντα ένας μικρός παράδεισος. Ο Άροδαμος Stone Grove έχει δικό του πάρκινγκ, υπέροχο χώρο μέσα και έξω, ατμοσφαιρική αυλή που μας ταξιδεύει, γεύσεις που μένουν αξέχαστες, όλα χειροποίητα, υγιεινά, με κορυφαία ποιότητα προϊόντων και μοναδική φιλοξενία. Ιδανική επιλογή για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
1: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
2: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
3: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
2: Στα κοντά.
3: Κοντά είναι και το ανθοπολείο Heaven.
4: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
5: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.

Αυτός ήταν ο Νίνο με το τραγούδι Ερωτά μου εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και όπως σας είπα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Θα τα λέμε συχνά σήμερα. Λοιπόν, σας έχουμε εκπλήξεις, σας έχουμε νέα, σας έχουμε διαγωνισμό εξαιρετικό. Love Pass, σας λέει κάτι. Όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά αγαπημένους καλλιτέχνες όπως τον Γιώργο Σαμπάνη, την Ελένη Φουρέιρα, τη Λίλα, τον Στέλιο Ρόκο, τον Γιάννη Κότσιρα και το Θοδωρή Φέρι με ένα μόνο pass. Μπείτε τώρα λοιπόν στα social media του Love Radio Crete 102,8, ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Καλή επιτυχία, lovers! Πάμε τώρα σε Michael Jackson και Black or White.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

Αυτός ήταν ο Βαλάτης με το τραγούδι Ακροβατό εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και εννοείται ότι κάνουμε παρέα μέχρι στις 10. Αλλά αυτό που ξέχασα να σχολιάσω και τις προηγούμενες μέρες βασικά που έτσι κάναμε λίγο παιχνίδι με τους αγαπημένους ακροατές είναι αυτή η συνήθεια που είχαμε πάντα στα παιδιά, ειδικά όταν έμπαινε ο Ιούνιος. Γιατί εντάξει, όταν είχαμε ακόμα μια άλλη ηλικία, νομίζω ότι υπήρχαν και αυτές οι απαγορεύσεις όπως του παγωτού. Αν έτρωγες παγωτό, ας πούμε, στο Μάιο και έλεγες το πρώτο μου, το δεύτερο, έχει μπει ο Ιούνιος και εγώ, κοίτα, έχω φάει ήδη 50 παγωτά. Ήταν η πιο έντονη ανάμνηση, η πιο χαρούμενη ανάμνηση των παιδικών μας χρόνων. Θυμάμαι λοιπόν αυτή την πατούσα που έτρωγα εγώ, που είχε σοκολάτα πάνω, ξέρετε, από κάτω, Παναγιά μου. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι πάντα ήταν αυτό ή το κυπελάκι το άλλο με το χρωματιστό το λευκό. Συγγνώμη που τα λέω τώρα έτσι, αλλά έχει προϋπάρξει μήνυμα νωρίτερα, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω να πιαστώ και να σχολιάσω. Ωραίες αναμνήσεις και εύχομαι πραγματικά όλα τα παιδιά εκεί έξω να έχουν τη δυνατότητα να ζουν τέτοιες όμορφες αναμνήσεις και αθώες όσο γίνεται, όπως αυτές που είχαμε εμείς στις δικές μας εποχές. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένα τραγούδια, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
1: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
2: Α, τις βρήκα ξανά.
1: Πού?
2: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
3: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα σμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814-019-632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr.

0: Τόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Επιπλοτέχνημα Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Φυσικό κατάστημα, Ρήγα Φεραίου 42, Μοίρες. Show.

0: Εκδοχή.
1: Αυτό ήταν ο Γιώργος Λιβάνης με το τραγούδι Εκδοχή και σας ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Συζητάμε για πολλά και διάφορα. Συζητάμε και για όλα αυτά τα ωραία που φέρνει το καλοκαίρι. Άλλωστε 1η Ιουνίου σήμερα. Γιατί όχι να μην κάνουμε σχέδια και να μην λέμε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και εννοείται ότι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε αυτή τη στιγμή, τα πρώτα βήματα μάλλον, οι πρώτες κινήσεις, είναι να τρέξετε στα social του σταθμού μας και να τσεκάρετε πώς μπορείτε να πάρετε μέρος κι εσείς για τα Love Pass, το Love Pass, το οποίο δεν είναι κάτι λίγο. Μιλάμε τώρα για συναυλίες μεγάλες. Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιο Ρόκο, Κότσιρα, Γιάννη Κότσιρα, Θοδωρή Φέρι, πολλά πράγματα.

0: Τάκια όμορφα, έτσι. Ήρθε και η ανακοίνωση της συναυλίας βέβαια του Σάπροκη στην Αθήνα. Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο σύζυγος της Ριάννα. Να τα λέμε και αυτά, πώς λένε, ας πούμε, η γυναίκα. Τώρα να λέμε κι εμείς. Λοιπόν, και δεν είναι και αυτό λίγο, γιατί έχει μεγάλο κοινό, πολλούς φαν και αξίζει, πιστέψτε με. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ. Επιστρέφω να σας πω πολύ ωραία πραγματάκια. Αντώνη Ρέμο τώρα και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτός ήταν ο Κάιγκο, παρέα με τη Whitney Houston, High Love, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Νίκη Μπελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε μαζί. Λοιπόν, η Πανσέληνος ήταν χθες, αλλά η επιρροή της κρατάει μέχρι και αύριο. Και σίγουρα υπάρχουν κάποια ζώδια τα οποία έχουν ευνοηθεί αρκετά από την Πανσέληνο. Μιλάμε τώρα για τρία ζώδια που βιώνουν, λέει, έντονα συναισθήματα ευτυχίας. Και κάτι φαίνεται να κλείνει τον κύκλο του από την χθεσινή Κυριακή, φέρνοντας μεγάλη χαρά στη ζωή τους. Είναι ο Κριός, εσείς τα κρυαράκια λοιπόν, να είστε καλά, να χαίρεστε, ο Ζυγός και ο Υδροχός. Αυτά τα τρία ζώδια ευνοούνται πάρα πολύ και αυτή την εβδομάδα, αλλά κυρίως αυτές τις δύο πρώτες μέρες του Ιούνιου. Κοιτάξτε να κάνετε, λέει, σωστές κινήσεις, γιατί μπορείτε να ζήσετε την απόλυτη ευτυχία για όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο εάν συμπεριφερθείτε, αν σκεφτείτε σωστά. Δεν ξέρω, δεν τα πάω και πολύ καλά με τα ζώδια, αλλά επειδή έχει πέσει και έχει γίνει πολύ ντόρος τέλος πάντων για αυτά τα τρία ζώδια τέλος πάντων και αυτές τις μέρες, γιατί όχι να μην το πούμε. Ζυγός, Κριός και Υδροχός. Μπράβο σας και να προσέχετε. Πάμε τώρα σε ένα τσφακιανάκι και πάρε με.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και

παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Αυτή ήταν η Lady Gaga. Παρέα με τον Bruno Mars, Die With A Smile. Τι ωραίο να σου λέει κάποιος ότι αν έρθει η συντέλεια του κόσμου, εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί δίπλα σου, να μας βρει χέρι-χέρι, αγκαλιά. Love Radio Crete 102,8, ραδιόφωνο για να αγαπήσετε. Η Νίκη Βελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μας ακούτε από το δρόμο, που επιστρέφετε από θάλασσες και ακτές και από όλα αυτά τα ωραία που ζήσατε τριήμερα, τετραήμερα και μου τα λέτε και μου τα περιγράφετε και ζηλεύω. Εγώ θέλω να σας πάω σε όλα αυτά που έρχονται και όλα αυτά που χρειάζεται να γνωρίζει ο μαθητής και ο γονιός για τη σωστή προετοιμασία. Το φροντιστήριο διακρότημα είναι ένα υπέροχο φροντιστήριο για πολλούς λόγους. Το διακρότημα λοιπόν Ηρακλείου έχει ήδη ξεκινήσει τις εγγραφές για τα θερινά τμήματα και τη νέα σχολική χρονιά. Το καλοκαίρι αξιοποιείται με 8 εβδομάδες εντατικής προετοιμασίας για την τρίτη λυκείου και επαναλήψεις για πρώτη και δευτέρα λυκείου, ενώ υπάρχουν και τμήματα για γυμνάσιο, ΕΠΑΛ και δημοτικό. Το διακρότημα είναι βραβευμένο για την ψηφιακή εκπαίδευση και προσφέρει και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Career Gate. Θα το βρείτε στις διευθύνσεις Κνωσού 227 και Γερουλού. Λάνου 2, Κνωσού 210, 62 Μαρτύρων 58 και στο τηλέφωνο 2810-21-0045. Σε περίπτωση όμως που δεν προλάβατε να πιάσετε την πληροφορία, εάν πατήσετε τη λέξη διακρότημα θα βρείτε τα πάντα. Και εμείς πάμε να συνεχίσουμε με Νίκο Πορτοκάλογλου. Τώρα θάλασσα μου σκοτεινή. Και θα το στείλω στο Στέφανο που μας έστειλε από την επιστροφή του από τη θάλασσα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχει καταγράψει ήδη ένα υπέροχο ηλιο βασίλειο.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ που θα γίνει ακόμα πιο όμορφο αν πάμε να δοκιμάσουμε αυθεντική αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Εγώ αγαπώ τα smash burgers, αγαπώ το comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται έτσι με χαρακτήρα, κάπως διαφορετικά δηλαδή. Και ξέρω ότι θα διαφοροποιηθεί η ημέρα ή η νύχτα μου. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά βρίσκεται ο Αμερικανός και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμόμαστε.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Λες Καπάλντι, someone you love. Αυτό το τραγούδι με ανατριχιάζει. Όσες φορές και να το ακούσω, δεν το βαριέμαι ποτέ. Εσείς ακούτε Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και εύχομαι να έχετε τις αφορμές, να βρίσκετε τις αφορμές, να ανατριχιάζετε κάθε μέρα για κάτι όμορφο και ευχάριστο. Είμαι η Νίκη Μπελεδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα σε αυτά τα μικρά θαυματάκια που λέω εγώ, γιατί υπάρχουν πολλά γύρω μας. Για την 7χρονη Σοφία, θέλω να σας πω τώρα, από τον Πόρο, είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι. Και είναι ένα πλάσμα εξωπραγματικό, είναι σαν ένα νεραϊδάκι. Κοκκινομάλικο, πανέμορφο, μαγικό, ψεγάδιαστο, μπορώ να τολμήσω να πω. Στην αρχή, λέει, απλά είδα μία σκακέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν ήμουν 2 χρονών, η μαμά μου εξήγησε τι ήταν και αρχικά και άρχισα, λέει, συγγνώμη, να μαθαίνω σκάκι. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω ένα τέτοιο πλάσμα και αυτό και τους γονείς του βέβαια και πόσα πράγματα μπορώ να το ευχηθώ από ένα πιόνι και πώς μπορεί να γίνει μια βασίλισσα εκεί έξω σε πολλά πράγματα. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξουν και άλλα τέτοια θαύματα, θαυματάκια, παιδάκια, πλασματάκια υπέροχα, όλα τα παιδάκια είναι υπέροχα, αρκεί να βρεθούν στα σωστά χέρια, να αξιοποιηθούν και να γίνουν διαμάντια. Γιατί τα παιδιά απλάθονται και πρέπει εμείς να βοηθήσουμε σε αυτό. Και θα μπορούσα να αναλύω πολλά, να πω πολλά για ένα τέτοιο θέμα, αλλά ας μείνω στο ότι η 7χρονη Σοφία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι και μπράβο της και να τη χαίρονται οι γονείς της. Πάμε σε Γιώργο Σαμπάνη τώρα. Τι θέλω εγώ με σένα, και θέλω εγώ τώρα κάπου εδώ να δυναμώσετε, γιατί πρόκειται για το ολοκαίνουργιο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, που ακούτε πρώτη φορά εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τι θέλω εγώ με σένα, ένας δυναμικός ύμνος για το φετινό καλοκαίρι, μουσική δική του. Και στίχη από την Ελεάνα Βραχάλη. Κυκλοφορεί από την Panic Records, ασφαλώς. Ακούστε το αποκλειστικά εδώ, δυναμώστε. Καλή ακρόαση, lovers.
1: Love 102,8.

στιγμές που θες να χαθείς. Στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Αυτό ήταν ο Στέλιος Ρόκος, μου το τραγούδι θυμάμαι, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη. Ο καιρός αυτή τη στιγμή παραμένει με υψηλή θερμοκρασία. Παρότι έτσι έχει βραδιάσει, λοιπόν, μπορεί ηλιοβασίλεμα να είχαμε 8 και 29. Η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές του Ηρακλείου και κάπως έτσι θα κινηθούμε και αύριο. Και εντάξει, μπορεί να έχουμε λίγα συννεφάκια αύριο, παραπάνω, αλλά δεν μας πτωεί. Ήρθε ο Ιούνιος και πρέπει να το ζήσουμε έντονα και όμορφα, όπως το αξίζει. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είναι η Νίκη Μπελαδά και είναι ακόμα υπέροχο βράδυ. Τρεις ολόκληρες ώρες ταξιδεύουμε μαζί. Και μιλώντας για ταξίδι, ας κάνουμε ένα ταξίδι φιλόξενο, αυθεντικό, γευστικό. Ένα ταξίδι στις Δαφνές, στον Αρδαμό, Stone Grove. Μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο. Εκεί υπάρχουν προσωρμένα πιάτα, όλα χειροποίητα, με υγιεινά υλικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Οι αυλοί τους απλά ονειρεμένοι. Και το καλύτερο, εύκολο πάρκινγκ, καμία ταλαιπωρία. Τηλέφωνο κρατήσεων 2810 79 16 25.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Τι κάνεις, έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή σου. Κι ας ήμουν τόσα χρόνια μαζί σου.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα. I only want you when you go. Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Η εικόνα δεν είναι απλώς εμφάνιση. Είναι ταυτότητα, είναι δύναμη, είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν όλοι. Σχεδιάζουμε, εκτυπώνουμε και υλοποιούμε λύσεις προβολής που ξεχωρίζουν και αντέχουν στο χρόνο. Επιγραφές φωτεινές, 3D, ηλεκτρονικές, LED, οχημάτων, ειδικές κατασκευές. Επιγραφές Κανάκι, Νίδας 65 Γάζη, τηλέφωνο 2810-281097. Δίνουμε φως στην επιτυχία σου.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Crete's 102,8.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Ακούτε Love Radio Crete's 102,8, είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και θέλω να σας πω ένα καλό μήνα και μια καλή εβδομάδα. Πάμε να

Για να σε εκδικηθώ, ακούσαμε μόλις από Δημήτρη Μητροπάνο, παρέα με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Και πάμε σε μια επιστημονική ομιλία που έρχεται την Τετάρτη με θέμα ο ρόλος της υγρής βιοψίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία γυναικολογικών καρκίνων. Είναι κάτι που αφορά όλους, όλες μας και αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Διοργανώνεται από τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Αγκαλιάζω στο Ηράκλειο. Η ομιλία πραγματοποιείται την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ώρα 6 το απόγευμα, στο Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού του ΙΤΕ, στο Νεοκλασικό, στην Οδό Αβέροφ και Ζωγράφου στο Ηράκλειο. Είναι αυτό το υπέροχο κτίριο που μπορείτε να δείτε όλοι σας εκεί, στην Αβέροφ, κεντρικότατα. Η ομιλία λοιπόν είναι εντελώς δωρεάν για όλους, ελεύθερη για το κοινό. Ο ομιλητής θα είναι ο Εμμανουήλ Καρτέρης, καθηγητής στο τμήμα βιοεπιστημών του College of Health, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, για να μην τα πω όλα, γιατί είναι πολλά ο συγκεκριμένος επιστήμονας. Η εκδήλωση κλείνει με εισιτιακές κοντιλές από τον Γιώργο Τσαντάκη και ακολουθεί παραδοσιακό κέρασμα. Και μόνο που ακούτε εισιτιακές κοντιλές και ειλικρινά αυτός ο υπέροχος όμιλος εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω, που κάνει πολλά και ωραία πράγματα, τρέξτε να δείτε, να ακούσετε, γιατί αξίζει. Πάμε σε David Guetta, παρέα με Teddy Swims και Tones and I, Gone Gone Gone. Θέλω να δυναμώσετε.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι «Έτσι ξαφνικά». Έτσι ξαφνικά μπορούν να αλλάξουν όλα, αρκεί να το θέλουμε εμείς. Όπως μπήκε ο Ιούνιος έτσι όμορφα και ωραία και ξαφνικά, ξυπνάς ένα πρωί και είναι καλοκαίρι. Έτσι ακριβώς μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα κι εμείς. Και έτσι ακριβώς μπορείτε να πάρετε κι εσείς την παρέα σας, το αγόρι σας, το κορίτσι σας, τους φίλους σας, το παιδί σας, τα παιδιά σας. Και να έρθετε και από εδώ να μας γνωρίσετε, να δείτε τον υπέροχο χώρο μας, το υπέροχο Love Cafe μας εδώ στο Καψίς Αστόρια, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ. Και να κάνετε πραγματικά ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Είτε θέλετε να πιείτε το καφεδάκι σας, είτε να φάτε, είτε να διαβάσετε, να δουλέψετε, ό,τι και αν είναι αυτό, είτε να κάνετε ένα podcast session εδώ στο Love Cafe. Γιατί σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Μπείτε λοιπόν στην ιστοσελίδα μας, στο love1028.gr, που πρέπει να πούμε βέβαια ότι έτσι είναι και ένας τρόπος να μας ακούτε από όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε μέσα στη μέρα σας. Και έτσι κλείνετε και ραντεβού από το site μας και μαθαίνετε και όλα τα νέα της πιο in love παρέας.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη και πάω μία βόλτα τώρα για ζουμερά μπέργκες που ψήνονται με μεράκι μέχρι και δροσερές σαλάτες, λαχταριστά γλυκά, όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και μπραντς από το πρωί με ωραίο καφέ, αυτό το μπραντς το γνήσιο, το αυθεντικό, το αμερικάνικο που δεν έχουμε γνωρίσει, η αλήθεια είναι, εδώ στην Ελλάδα. Αμερικανός, Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίας Εκατερίνης, Άγιο Μινά.
1: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
2: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Πιστία και σιγουριά με After Sale Service.
3: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
2: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
4: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
5: Κλείνω και έρχομαι.
4: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
5: Έφυγα!
4: Να παραγγείλω τις πίτσες.
5: Έχω καλύτερη ιδέα.
6: Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
5: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τη

0: τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.

Αυτός ήταν ο Νίνο παρέα με τη Ζώζεφιν. Και τι κάνεις εσείς, τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά, γιατί πρέπει να είμαστε καλά. Πρέπει, το οφείλουμε βασικά στη ζωή, στη ζωή, τη, γενικά τη ζωή που είναι μικρή και πρέπει να τη ζούμε έντονα. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Νίκη Βελαδάκη. Μέχρι και τις 10 ταξιδεύουμε παρέα. Και θέλω να στείλω πολλά φιλιά στην όμορφη Σιτία. Να ξέρετε, έχω καθημερινά μηνύματα από αγαπημένους φίλους εκεί. Έχω καθημερινά αλληλεπίδραση από τη Σιτία. Είτε με μια αντίδραση, τι τραγουδάρα είναι αυτή, είτε με ένα μήνυμα, Νίκη, πες και γι' αυτό, πες και την τάδε εκδήλωση. Λοιπόν, και επειδή εντάξει, σήμερα δεν έχω κάποιο μήνυμα, η αλήθεια είναι, τη σκέφτομαι όμως τη Σιτία και μου λείπει και θα ήθελα τόσο πολύ να πάω άμεσα. Γίνονται ωραία πράγματα εκεί, μπορείτε να τα ψάξετε κι εσείς. Η Σιτία είναι πάντα μια καλή αφορμή να ξεφύγουμε και να ζήσουμε αυτή την πιο άγρια και όμορφη πλευρά της Κρήτης, που παραμένει 100% αυθεντική.

Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10. Και μιλώντας για ωραίες εμπειρίες, ας πάμε σε αυτή τη μία και μοναδική εμπειρία που δεν είναι απλώς ένα γεύμα. Ο αρδαμός των Grove στις Δαφνές έχει αυτό το κάτι παραπάνω. Μέσα ή έξω στην πανέμορφη αυλή θα απολαύσουμε άψογο σέρβις, υγιεινές χειροποίητες γεύσεις και προϊόντα που διαλέγονται με αγάπη και ποιότητα. Όλα αυτά σε απόσταση αναπνοής, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο και άνετο πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Ειλικρινά, θέλω να επιστρέφω ξανά και ξανά.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το Φωτιά στη Νύχτα. Εμείς εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 περνάμε πάντα όμορφα και σας έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα, τα ολοκένουργια. Είναι το νέο single του Μιχάλη Χατζηγιάννη, μια disco pop έκρηξη που θα μονοπολίσει το ενδιαφέρον σε μουσική δική του και στίχους Νίκου Μωραΐτη. Κυκλοφορεί από τη Heaven Music. Καλή απόλαυση σε όλους όσους την ακούτε και το πετυχαίνετε τέλος πάντων μέσα στη μέρα. Παίζει αρκετές φορές εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη και πριν σας πω ένα καλό βράδυ, θέλω να πω για ακόμη μια φορά ότι ο Ιούνιος είναι η αφορμή για πολλά πράγματα. Ο ήλιος αργεί να δύσει, περισσότερος χρόνος για βόλτες, για παρέες, το μυαλό μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς διακοπών, η πίεση της καθημερινότητας μειώνεται γιατί, εντάξει, λες ρε παιδί μου, όπως και να έχει, καλοκαίρι είναι, γιατί όχι. Έχουν έρθει οι πρώτες βουτιές στη θάλασσα, τα Σαββατοκυριακά έχουν άλλη μορφή, άλλη αίσθηση. Θα έρθει και το θερινό σινεμά εκεί στη Billy Bethlehem και θα έχουμε να λέμε. Είναι πολλά τα ωραία πράγματα. Και όταν είναι Ιούνις πρέπει να χαμογελάμε. Μόνο να χαμογελάμε. Και μόνο που νιώθουμε ότι είμαστε και ζούμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Ακόμα κι αν υπάρχει πίεση μέσα στις μέρες μας. Πάμε τώρα σε Κατερίνα Λιόλου. Με γεια σου.

0: Αυτή ήταν η Celine Dion. My heart will go on. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Τρεις ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Νίκη Μπελοδάκη στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 3η 2 Ιουνίου. Τι ωραία που ακούγεται η λέξη Ιούνις. Λοιπόν, να εύχομαι να είστε όλοι καλά, να σας βρήκε υπέροχα ο νέος μήνας και το καλοκαίρι επίσημα. Να γελάτε, να χαμογελάτε και να σκέφτεστε θετικά, γιατί είναι σίγουρα θεραπευτικό και είναι σίγουρα μεταδοτικό. Οι νευρώνες μας, όταν ενεργοποιηθούν, σίγουρα στέλνουν μια ενέργεια άλλη και βοηθούν και τους απέναντι. Πιστέψτε με. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο. Από εμένα, φιλιά πολλά.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκια, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη. Στην καρδιά μου είσαι εσύ μονάχα, το αρώμα σου έχει τόσο εντόνι.

0: Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ. Διάβασε το βιβλίο σου. Ή σέρφαρε με γρήγορο Wi-Fi. Όσο εμείς, η παραγωγή του Love Radio Κρήτης 102,8 κάνουμε εκπομπή live μπροστά σου. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαμπουτιέ.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.πλατάκης.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία με την μοναδική του ερμηνεία και τη συνοδεία ενός πιάνου. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Pass. Όλες οι συναυλίες του καλοκαιριού με ένα pass. Μπείτε στα social media του Love Radio Κρήτης 102,8. Ακολουθήστε τα βήματα του διαγωνισμού και τρεις από εσάς θα κερδίσουν από ένα διπλό Love Pass για να δείτε από κοντά τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Φουρέιρα, Λίλα, Στέλιος Ρόκος, Γιάννης Κότσιρας, Θοδωρής Φέρης. Love Pass. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε κάθε συναυλία πιο κοντά από ποτέ.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Λαβρεδιοκρίτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Φανταστείτε έναν μοναδικό πέτρινο χώρο με τζάκι και μία φιλόξενη αυλή που ζυμίγει το χθες με το σήμερα. Στον αροδαμό Stone Grove η μεσογειακή κουζίνα συναντά την τέχνη της γεύσης. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα Ελλάδας και ένα κρασί από τη λίστα μας αναδεικνύει κάθε σας γεύση. Ένα ταξίδι στην παράδοση, σε έναν χώρο που φτιάχτηκε για να μείνει στις καρδιές σας. Αροδαμό Stone Grove στις Δαφνές Ηρακλείου. Για αυθεντικές εμπειρίες.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
3: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

τα μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: καλύτερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
3: Love 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.